Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

touch me, baby. Don't you cry. Touch me, baby. Don't you cry.

ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off of Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και καλό χειμώνα σήμερα. Κρύο στην Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμους μέχρι τις 8 η Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσί μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, ο κόσμος radio γράφεται, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Έχουμε τα social media πάντα, το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Δευτέρα σήμερα, παντού σε όλες τις ειδήσεις βλέπεις αυτές τις μέρες πόσο ακρίος είναι ο καιρός, πόσο έχουμε κάνει νέα ρεκόρ σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα και ο Απρίλιος θεωρείται ένας από τους ψυχρότερους μήνες στην ιστορία της Ελλάδος. Όμως θα το ξεπεράσουμε, θα δούμε αναλυτικότερα για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν, ένα τραγούδι, έβλεπα χθες ένα βίντεο κλιπ με την Κάρολ Κίνγκ που έχει γράψει το τραγούδι, να ακούει την Αρίθα Φράγκλιν να το ερμηνεύει. Η Κάρολ Κίνγκ συγκινήθηκε με την ερμηνεία και νομίζω όλοι συγκινούμαστε όταν ακούμε την Αρίθα Φράγκλιν να τραγουδάει You Make Me Feel Like a Natural Woman. Καλημέρα και πάλι.

λοιπόν να δούμε για τον καιρό σήμερα. Τι λέει η Μητρολογική Υπηρεσία? Προβλέπεται, λέει, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρωινές ώρες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά Ηπειρωτικά και στη νότια Πελοπόννησο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα μέχρι 22 βαθμούς, Δυτική Ελλάδα 20 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 18 βαθμούς. Όταν η Κρήτη έχει 18 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε κρύο, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς.

ενδεχομένως να έχει ανέβει ένα βαθμό, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς στην Αθήνα. Είναι ιστορικά, λέει, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Διαβάζω κάτι άρθρα. Ντύθηκε στα λευκά η χώρα ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Μοναδικές εικόνες από χιονισμένα τοπία, ψυχρότερος από το κανονικό Απρίλιο του 26. Αλλά διαβάζω επίσης ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα. Επιστρέφει δηλαδή η άνοιξη από σήμερα. Και μέχρι να τελειώσει αυτή η εβδομάδα θα φτάσουμε και στους 30 βαθμούς τη μέγιστη. Να σας πω ότι αύριο η μέγιστη θα είναι στους 26, που σημαίνει μέσα στην εβδομάδα θα ζήσουμε όλες τις εποχές. Γι' αυτό και θυμήθηκα και τον Ντέμι Ρούσο να τραγουδάει Spring, Summer, Winter and Fall. Τα ζούμε όλα μαζί.

καταπληκτική φωνή που έχει ο Chris Isaac, έτσι. 13 Ιουνίου έρχεται για μια συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού, εδώ στο Wicked Game. Πάμε να δούμε, ξεκινάμε από το ημερολόγιο της ημέρας και το 1975, όταν η Νάντια Κομανέντσης, ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας. Είναι η ίδια κοπέλα που ένα χρόνο μετά, το 1976, 14 χρονών, η Νάντια Κομανέντση, με καταγωγή από τη Ρουμανία, αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ. Είναι το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Έχουν ακολουθήσει και άλλα, αλλά αυτό ήταν το πρώτο, και μάλιστα το σκορ εμφανίστηκε τότε στην οθόνη ως 1.00, επειδή ο πίνακας δεν είχε προγραμματιστεί να δείξει 10. Κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορεί να επιτευχθεί το 10. Το κοινό είχε ξαφνιαστεί, έπειτα παραλυρούσε. Η Νάντια Κομανέτσι, μάλιστα, η οποία μένει στην Αμερική μετά από το 1989 που έφυγε από την Ρουμανία, παντρεύτηκε έναν επίσης Ολυμπιονίκη και μένει στην Αμερική, έκανε, διάβασα πρόσφατα, το πρώτο της τατουάζ, το οποίο είναι ένα σχέδιο που βρίσκεται στον αστράγαλό της και είναι συμβολικό και που εικονίζει τους Ολυμπιακούς κύκλους, και από κάτω τον αριθμό 1.00, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν υπήρχε το 10, στην οθόνη είχε εμφανιστεί το 1.00. Για την ιστορία να πούμε ότι είναι τώρα πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να πάρει κάποια αθλήτρια το δεκάρι, γιατί υπάρχουν νέα κριτήρια από την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής, έχει ένα νέο ανοιχτό σύστημα βαθμολόγησης που είναι για δυσκολία, για εκτέλεση, που κάνει, διαβάζω, το τέλειο 10 πρακτικά αδύνατο να ξανασυμβεί με την παλιά του τουλάχιστον μορφή. Και την ίδια χρονιά, το 1974, στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart για 5 εβδομάδες θα βρίσκεται το soundtrack της ταινίας The Sting, από όπου θα ακούσουμε το Entertainer, το μουσικό θέμα από Scott Joplin.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το Moon River, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Holly Golightly. Η Audrey Hepburn το 1929 έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 1993. Το Moon River από το Breakfast at Tiffany's μας τη θύμισε. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα. Έχουμε αρκετά στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Σαν σήμερα 1878 ο φωνογράφος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Grand Opera House. 1882 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Μεταλλουργία Λαβρίου για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών Λαβρίου με διακλάδωση προς την Κηφισιά. 1904 σε συμφωνία καταλήγουν ο Charles Rolls και ο Henry Royce, όπως καταλαβαίνετε η εταιρεία Rolls Royce ιδρύεται. 1905 στην Αμερική συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό η αποβίβαση μεταναστών από όλη την Ευρώπη και μέσα σε μια μέρα σαν σήμερα διέρχονται από το Ellis Island 5.335 επιβάτες. Το Ellis Island που έχει και μουσείο τώρα, μπορείτε αν βρεθείτε εκεί να το δείτε, είναι αρκετά συγκινητικό. Την ίδια χρονιά το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς και το 1928, για να περάσουμε και στα γενέθλια της ημέρας, γεννιέται ο Maynard Ferguson και αυτός έχει φύγει από τη ζωή του 2006, ένας εμβληματικός Καναδός τροπετίστας της jazz, αρχηγός big band, παγκοσμίως γνωστός για την φοβερή ικανότητα που είχε να παίζει σε εξαιρετικά υψηλές οκτάβες, και εδώ θα τον ακούσουμε στο Wack Wack.

Συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Από το 1929 και μετά θα απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ. Το 1931, σαν σήμερα, οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας έτσι την αρχή του τέλους για αυτή την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Διαβάζουμε ότι του επιβλήθηκε ποινή 11 ετών φυλάκισης. Ήταν η μεγαλύτερη που είχε δοθεί ποτέ για τέτοιο αδίκημα μέχρι τότε, και ένα πρόστιμα 5.000 δολαρίων. Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου του 1947. Ήταν μόλις 48 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο Αλ Καπόνε, απομονωμένος στην επαυλή του στο Palm Island της Φλόριντα. Είχε αποφυλακιστεί πρόωρα λόγω βαρύς κατάστασης της υγείας του. Είχε κάνει μόνο 8 χρόνια στη φυλακή. Υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο ακολούθησε από πνευμονία και πέθανε από καρδιακή ανακοπή τελικά. Και σαν σήμερα το 1959 ανακαινούνται τα πρώτα αμερικανικά φυσικά βραβεία Grammy, άλμπουμ της χρονιάς, Henry Mancini, The Music from Peter Gunn.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα. Μερικά από τα πρωτοσέλιδα, όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίθετο στη τοξικότητα, ισχυρό δίκτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Εφημερίδα των συντακτών μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Στα νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων και υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό, ραντεβού το 2035. Και τέλος, ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Και 1982, σαν σήμερα, η Queen κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, περιλαμβάνει αυτό το υπέροχο Under Pressure. Εδώ θα τα ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση από αυτή την φοβερή σειρά με διασκευές Rhythm del Mundo.

δύο καλλιτέχνες από το ημερολόγιο της ημέρας. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα Δευτέρα. Αυτή ήταν η Sharon Jones, γεννήθηκε σαν σήμερα 1956. Παρά το μεγάλο της ταλέντο, γνώρισε επιτυχία σχετικά αργά στη ζωή της. Κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία 40 ετών. Πριν από αυτό ήταν δεσμοφύλακα στις φυλακές Rikers Island. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2016 σε ηλικία μόλις 60 ετών. Και ο επόμενος έχει φύγει από τη ζωή το 2019, γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός ροκ, να το πούμε, κιθαρίστα, ο Dick Dale, γνωστός ως ο βασιλιάς της surf κιθάρας, εδώ στο Μισερλού, που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω τι λένε εδώ, a time for spring. Πάντως a time for spring δεν το βλέπω να έχουμε, τουλάχιστον για σήμερα. Καλημέρα και πάλι, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, δεν τα είπαμε κιόλας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Με κρύο στην Αθήνα, γύρω στους 9 με 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα ανέβει, θα πάει μέχρι 22 βαθμούς, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Παρόλα αυτά όμως είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Θα ανέβει όμως τις επόμενες μέρες, θα φτάσει λέει 26, 27, 28 μέχρι και 30 βαθμούς, θα το ζήσουμε και αυτό. Για σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18, στην Αθήνα μέχρι 22 και γενικά ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και στις δύο πόλεις. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί μας δίνει ελπίδα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι σαν σήμερα 1984, Echo and the Bunnymen, κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το Ocean Rain, που περιλαμβάνει αυτό εδώ το τραγούδι, The Killing Moon.

Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1952 ιδρύεται, λέει, εργοστάσιο Σπίρτων στη Ρόδο και ανάβει η μάχη με τους Σουηδούς που είχαν μέχρι τότε το μονοπόλιο. Για δεκαετίες η σουηδική βιομηχανία έλεγχε το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και στην Ελλάδα εισάγαμε τεράστιες ποσότητες από την Σουηδία. 1953 στην Ελλάδα απαγορεύεται στους εκπαιδευτικούς να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα επαμοιβή, ξεκινώντας έτσι τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εποχή για την εδραίωση των φροντιστηρίων στην Ελλάδα. 1953 ο Έρνεστ Χέρμιγουεϊ παίρνει το βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημά του «Ο γέρος και η θάλασσα». 1972 η περιβαλλοντική επιτροπή «Don't make a wave», η οποία έχει ιδρυθεί στον Καναδά το 1971, μετανομάζεται σε «Greenpeace». Μιλώντας για τραγούδια που αφορούν την Άνοιξη, θυμήθηκα ένα τραγούδι από ένα ελληνικό συγκρότημα, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει πια, λέγονται Bella Union. Είχαν κυκλοφορήσει εκεί στη δεκαετία του 90 ένα τραγούδι που λεγόταν Spring, ήταν και πάρα πολύ ωραίο και θα τα ακούσουμε τώρα.

και μερικές έτσι χρήσιμες ειδήσεις για σήμερα. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως ας πούμε παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινάει σήμερα και η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους και πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και επίσης να ξέρετε ότι σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, που είναι στη γραμμή 2 του μετρό, θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και κατάστασης δικτύου 5G σε αυτό το τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Άλλη μια φορά η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20 και επίσης το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτύπου Σιδώνος Πειραιά μέχρι και αύριο από τις 8 το βράδυ και μέχρι τις λήξεις της Βάρδιας θα έχει τερματικό σταθμό στο ΣΕΦ.

Άλλο ένα τραγούδι και το ρολόι θα δείξει και μισή για να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αυτό το τραγούδι είναι το Hello Dolly από το Louis Armstrong, που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 το 1964, που κατάφερε το ακατόρθωτο τότε, εκθρόνησε τα σκαθάρια τους Beatles από την κορυφή και έγινε και ο Louis Armstrong τότε ο γυριότερος καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1. Μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο δεν του άρεσε του Louis Armstrong, το είχε ξεχάσει τελείως ότι το είχε ηχογραφήσει, και όταν το τραγούδι άρχισε να γνωρίζει έτσι επιτυχία σιγά σιγά, το κοινό συναυλίες του άρχισε να το ζητάει επίμονα, εκείνος, μη έχοντας την παρτιτούρα μαζί του για να το τραγουδήσει, αναγκάστηκε να αγοράσει το δικό του σίγκλ από ένα δισκοπωλείο για να μάθει ξανά τους στίχους και τις συγχορδίες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτή είναι η Alison Russell, διασκευάζει Take Me to Church και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι, καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα Metallica, αν δεν το έχετε καταλάβει. Όπου ετοιμάζονται όλοι για τη μεγάλη επιστροφή των Metallica στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Ήδη στο προάβλιο των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν έρθει πρώτες νταλίκες με τον εξοπλισμό για το μεγάλο event. Διαβάζω τριπλάσιες και δεκαπλάσιες τιμές στη δευτερογενή αγορά των ελάχιστων εισιτήριων που είναι προς διάθεση για την συναυλία των Metallica. Τα φθηνότερα, λέει, εισιτήρια μπορεί να βρει κανείς ξεκινούν από τα 276 ευρώ, ενώ για το Snake Pit, εκεί μπροστά δηλαδή από τη σκηνή, οι τιμές αγγίζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Είναι εισιτήρια για την Αρίνα, αρχικά πλειόντουσαν 147 ευρώ, τώρα έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι μια ακραία κατάσταση. Πάρα πολλοί οι φανς των Metallica στην χώρα μας και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο, και περιμένουν με αγωνία αυτή τη συναυλία. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σε μια κρύα μέρα στην Αθήνα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, παρόλο που είναι Μάιος, ακόμα δεν έχουμε δει το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 βαθμούς. Θα ανέβει μέχρι τους 22, αλλά θα έχουμε ήλιο.

ενώ εδώ φαντάζομαι και σε όλες τις παρέες σήμερα το θέμα συζήτησης είναι ο καιρός, πόσο θα ανέβει τις επόμενες μέρες που θα φτάσει στα 30, διαβάζω ότι οι πολλές βροχές που είχαμε το χειμώνα και μέχρι πρόσφατα και το Σαββατοκύριακο ψιλοέβρεξε θα φέρει, λέει, περισσότερα κουνούπια, και όχι μόνο κουνούπια, κατσαρίδες και τα λοιπά. Οι συνθήκες αυτές με την υψηλή υγρασία αποτελούν το τέλειο περιβάλλον για την εκρηκτική αναπαραγωγή εντόμων. Είναι η υγρασία που φέρνει αυτά τα έντομα. Τα κουνούπια θα κάνουν την εμφάνισή τους αυτή την εποχή, αν και νομίζω ότι ποτέ δεν έφυγαν στην ουσία, γιατί κουνούπια είχαμε, πλέον έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο στην Αθήνα τουλάχιστον. Προσοχή στα στάσιμα νερά, να έχετε σίτες, και λέει ότι η χρήση ανεμιστήρων εμποδίζει τα κουνούπια να πλησιάσουν. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, διαβάζω το 2016, αφού ο Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία έπαιξε το τραγούδι Start Me Up, στην οποία γιόρταζε την πορεία του προς το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Οι Rolling Stones, όπως ήταν και αναμενόμενο, του ζήτησαν να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, κάτι που έκανε, και εδώ το Start Me Up.

Κάπως έτσι και με αυτά και με εκείνα πάει και η σημερινή εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, η Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας θα ακολουθήσει για τις επόμενες 2 ώρες. Λίγο πριν τελειώσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μπαίνοντας στα social του σταθμού, στο Instagram και στο Facebook, μπορείτε να δείτε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν και θα τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Εμείς ετοιμαζόμαστε εδώ στο κόσμο για την Άνοιξη, παρόλο που δεν τις φαίνεται, είναι Άνοιξη με διάφορα πάρτι και συνεργασίες. Θα τα μάθετε όλα μέσα από τα social και από το μικρόφωνο του κόσμος. Πάντως για τους διαγωνισμούς μπορείτε να μπείτε και να βρείτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει, να κάνετε ένα σχόλιο και έτσι να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε προσκλήσεις αυτές που δίνουμε συνέχεια για διάφορα θεάματα. Αυτά από μας για σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των ΗΠΑ στα στενά του Ορμού, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Κάθε στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Η διάβρωση των ακτών στην Κρήτη δεν αποτελεί πλέον ένα απλό περιβαλλοντικό σενάριο, αλλά μια καθημερινή απώλεια γης και περιουσίας. Σε περιοχές όπως η Υγρά Λιγιά, η Άρβη και ο Κερατόκαμπος, η θάλασσα κλέβει κυριολεκτικά τετραγωνικά μέτρα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, με κατοίκους να βλέπουν τις περιουσίες του να συρρυκνώνονται μέρα με τη μέρα. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς καταγράφεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε πολλές παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Το ζήτημα αναδείχθηκε έντονα σε ειδική ημερίδα στο Ηράκλειο, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελέτης για την τροτότητα των ακτών απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και διάβρωση, ιδιαίτερα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 5 φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του, ένας 29χρονος, στο μεσημέρι της Κυριακής, στο νεκροταφείο του Σκηνιά του Δήμου Μινώα. Η μία τον έπληξε στον αστράγαλο, με τον 24χρονο παθώντα να πηδάει τον φράχτη και να τρέχει στα λιόφυτα για να γλιτώσει τα χειρότερα. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από το σημείο 8 κάλικες. Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 29χρονος αναζητείται από την Ελλάς, που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι και ακριβώς και γιατί συνέβη. Η εμπεριστατωμένη έρευνα για αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, εξιχνιάζοντας συνολικά 7 περιπτώσεις, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Χανίων. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν 6 μεδαπή ηλικίας 19-40 ετών και συνελήφθησαν 3 από αυτούς, 27χρονος, 29χρονος και 19χρονος, σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσει νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 έως τις 30 Απριλίου, οι δράστες πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων, παριστάνοντας την υπάλληλη εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστές. Στο πλαίσιο της δράσης τους, μέχρι στιγμής κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο αστυνομικό μέγαρο ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Ο 18χρονος προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Γιώργο Λιονάκη. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπιση των κατηγορουμένων που κατάγονται από την περιοχή της Μεσαράς, η παράδοση του 18χρονου αδερφού του ήδη κρατούμενου έγινε με καθυστέρηση καθώς υπήρχε κόλλημα από πλευράς του δικηγόρου, ενώ η διαδικασία του αυτοφόρου βρίσκεται ήδη στην εκπνοή. Να σημειωθεί ότι εκτός από τα δύο αδέρφια που πλέον κρατούνται, εμπλεκόμενος στην υπόθεση είναι και ένας ανήλικος, καθώς και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικοί στα Χανιά για απόπειρα ληστείας μίνι μάρκετ στη Σούδα. Ο νεαρός έβαλε στην επιχείρηση και με την απειλή μαχαιριού επιχείρησε να αρπάξει τα χρήματα από το ταμείο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα προχώρησαν στην αναζήτηση και στον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του νεαρού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για 3 χρόνια επέβαλε το δικαστήριο σε 2 άνδρες ελληνικής υπηκότητας ηλικίας 46 και 48 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από λιμενικούς για κλοπή της άντας επιβάτηδας στο πλοίο της γραμμής Πειραιάς Χανιά. Οι δράστες, αφού αφαίρεσαν ό,τι θεώρησαν αναγκαίο, πέταξαν την τσάντα στη θάλασσα.

σε μία από τις δύο πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Κρήτης, με περίπου 200.000 κλίνες και πάνω από 1.000.000 επισκέπτες κάθε σεζόν. Για ένα λάθος που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Πικράκης, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό. Η πρόσφατη καταγγελία παιδίατρου για εξαντλητικές και συνεχόμενες ευμερίες στο νοσοκομείο ΣΑΜ μετά από υποχρεωτική μετακίνησή της από άλλη δομή υγείας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Το περιστατικό σε συνδυασμό με την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Υγείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο, ο οποίος κάνει λόγο για υπερβάσεις ορίων, εργασιακή εξουθένωση και απαξίωση των υγειονομικών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, επαγγελματίες του χώρου από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ηρακλείου θέτουν κέρια ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας, τις μετακινήσεις προσωπικού και τη συνολική κατεύθυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποίησαν το προηγούμενο διήμερο στην περιοχή της Παλαιόχωρας Ελλήνας αστυνομικές δυνάμεις της Τροχέας και της ΟΠΚΕ στο πλαίσιο δράσεων για την οδική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δεκάδες παραβάσεις και να κατασκευθούν οχήματα και δίκυκλα μέσω γερανοφόρων. Ξεκίνησαν χθες Κυριακή εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην Οδό Κισάμου μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της αντικατάστασης των αγωγών από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη Αποχέτευση Χανίων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα από τη διασταύρωση με την Οδό Καλογερή έως τη διασταύρωση με την Οδό Μαργουνίου. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η Οδός Κισάμου παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα από χθες έως και την 3η 5 Μαΐου. Η είσοδος των οχημάτων προς την πόλη θα διεξάγεται από Κλαβισό μέσω της Οδού Μάρκου Μπότσερη ή μέσω της Οδού Αναγνώστου Γογονή. Η έξοδος των οχημάτων θα διεξάγεται από το ύψος της πλατείας 1866 μέσω της Οδού Ζυβρακάκηδων και από το ύψος του Πανελληνίου μέσω της Οδού Σελήνου της Οδού Μαργουνίου. Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 10, ο Απρίλιος του 26 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στην Κρήτη, που είναι 7η. Η περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα των κρητικών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης κατά τη συμμετοχή της στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το πρωί στην Κρήτη με μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη πλέον βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 και στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Κρήτη. Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, Κρήτης, Ηράκλειο και Χανιά σε ένα κοινό πρόγραμμα σήμερα Δευτέρα που θυμίζει, παραμένει δροσερός ο καιρός και παραπέμπει σε τέλος φθινοπόρου, αλλά θα τα πούμε και σε λίγο, θα φτιάξει ο καιρός, όλα θα φτιάξουν, δεν ξέρουμε αν θα φτιάξουν οι συνθήκες μετακίνησης επιβατών σε όλο τον κόσμο, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις σε προσαυξήσεις προϊόντων, σε περικοπή των παραγωγών, σε μειώσεις των παραγωγών λόγω και του κόστους και της έλλειψης υλών μέσα από αυτή την κόντρα στα στενά του Ορμούζ,

την οποία ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αντιμετωπίσει. Με μια νέα επιχείρηση, Freedom Cutting. Και ενώ η μία μετά τις άλλες, οι μικρότερες αεροπορικές εταιρείες κλείνουν προορισμούς, ορισμένες θα κλείσουν και τελείως, η Ryanair ανακοίνωσε ήδη κλείσιμο της βάσης της στο Βερολίνο, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή η φορολογία μεταξύ άλλων. Σε διάφορες χώρες θα μεταφερθούν τα 7 αεροσκάφη της, όχι στην Ελλάδα. Air Tiraklio από τους 97,5 και τους 105,6 FM με τον Παράσο Χαραλεμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματιακή υποστήριξη, Air Tiraklio με τον Βάιο Χειμώνα στα πλήκτρα των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, την Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Από τους 104,6 FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας συμβατικά, ενώ από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.rteco.gr και ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Στην Κρήτη μας απασχολούν το πως νέα παιδιά χρησιμοποιούν τα όπλα και δεν είναι, θα μου πείτε, είναι καινούριο, όχι, αλλά είχαμε μέσα σε, από την Πρωτομαγιά μέχρι σήμερα, δύο περιπτώσεις επιθέσεων νεαρών 18 και 21 ετών. Η χρήση του όπλου βαρύνει τις οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αυτό το πρότυπο, ότι θα πυροβολείται κατά παντός. Και δεν είναι, όχι ότι πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι στις νοοτροπίες που ήδη είναι βαθιά ριζωμένες στις συνειδήσεις πολλών συμπολιτών μας, αλλά δυστυχώς θα πρέπει κάποια στιγμή να ταρακουνούνται, όταν τουλάχιστον αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να κλείσουν σπίτια και οικογένειες. Συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα για την εξάρθρωση μιας οργάνωσης που είχε ρημάξει ανθρώπους, αποσπώντας τους ποσά και κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα, μέσα από το γνωστό κόλπο του υπαλλήλου της ΔΔΕ ή και την προσποίηση ότι είναι λογιστές. Είχαν ρημάξει, σαν να μην είχαν, περίπου 62.000 ευρώ αποκομίσει. Είναι μια οικογένεια που συνδέεται με αυτή την υπόθεση. Και προσοχή σε όλους εμάς, μην ψαρώνουμε στο τηλέφωνο, ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και οι νεότεροι, και οι γονείς να συμβουλεύουν τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι για κάποια υποχρέωση και μένουν τα παιδιά, να μην τσιμπάνε σε καμία περίπτωση σε τέτοιες κλήσεις, γιατί αυτή ήταν μια από τις ομάδες, ασφαλώς δεν είναι ούτε η πρώτη και ακόμα χειρότερα δεν είναι ούτε η τελευταία. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο.

0: Πάμε μέσα στο πρώτο μας καλεσμένο, Γιώργος Μπαουράκης, Γενικός Διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Δόκτωρ Γιώργος Μπαουράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς πάει η έρευνα?
1: Βγάλαμε τα τελευταία αποτελέσματα από την έρευνα του 25 και τα επικαιροποιήσαμε προχθές. Αλλά ουσιαστικά υπάρχει βέβαια και το αβέβαιο που πλανάται.
0: Αυτό, ναι.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις που δημιουργούν το κλίμα στάθειας και βεβαιότητας αυτή τη στιγμή και είναι όλοι εν αναμονή. Αλλά πιστεύουμε ότι και φέτος είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη φετινή τουριστική περίοδο.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου ήταν αισιόδοξοι, είχαν καλά μηνύματα. Ωστόσο, ένα μεγάλο ερωτηματικό, και το παρακολουθούσα, κύριε Μπαουράκη, το Σαββατοκύριακο, και θα έχουμε και τον ίσως έχουμε τον κύριο Ζουπνίδη αύριο εδώ, είναι η αρνητική κινητικότητα στις αεροπορικές εταιρείες. Πολλές σταματούν τη λειτουργία τους, άλλες αλλάζουν βάση και άλλες καταργούν αρκετά δρομολόγια εξωτερικού.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο με τις αεροπορικές εταιρείες και ουσιαστικά με το ενεργειακό κομμάτι των, ναι, εταιρεών αυτών.
0: Δεν είναι μόνο θέμα αποθέματος, είναι και θέμα κόστους, έτσι.
1: Ακριβώς, όλοι είναι εν αναμονή να λήξει αυτή η ιστορία που έχει αλόγιστα ανοίξει στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι θα γίνει. Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Τώρα όμως πάμε να δούμε τα δεδομένα της έρευνας του παρατηρητηρίου τουρισμού που λειτουργεί πάρα πολύ θετικά ως προς το πώς κεντρώνεται, επεξεργάζεστε και δίνεται, τροφοδίτε με πάρα πολύ έγκυρα στοιχεία το κομμάτι που λέγεται τουρισμός, η φιλικότητα και η φιλοξενία, η αίσθηση της ασφάλειας, αλλά και η βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που έρχονται στην Κρήτη, νομίζω λέτε ότι είναι οι υψηλότερες επιδόσεις μας, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουμε πολύ ηχηρά, κύριε Μπαουράκη.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, και το καλό είναι, το οποίο εμείς το γνωρίζουμε, ότι η Κρήτη είναι φιλόξενη, είναι φιλική προς τον συνάνθρωπο, και ουσιαστικά αυτή τη φορά αυτό που βλέπουμε, μια και ψάχνουμε στα ενδότερα των επισκεπτών μας εδώ πέρα, είναι ότι εκτός από το φυσικό κάλος που είναι απίστευτο, και φυσική μας πόρη, εφόσον φυσικά τους διατηρήσουμε στο νησί μας, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το ανθρώπινο στοιχείο, όπως είναι δηλαδή η φιλικότητα που βλέπουν όταν πηγαίνουν στην ταβέρνα, στην εστίαση, στα καφέ, στο δρόμο, η επαφή με το ταξιτζί, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τους απλούς ανθρώπους κλπ, με αυτόν που τους φιλοξενεί στο ξενοδοχείο, στο Airbnb, στο δωμάτιο, στην πασιόν, ό,τι να είναι και αυτό. Η επίσκεψη που κάνουν σε ένα χωριό, η φιλικότητα και η αμεσότητα είναι ένα μεγάλο συν, και ουσιαστικά προσθέτουν πολλά στην ανθεκτικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό, πολύ ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε πιο ανθεκτικό να αντέχει σε όλες αυτές τις μεταβολές και στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Επίσης, οι επισκέπτες μας αναζητούν πάρα πολύ, το αναφέρεται στην έρευνα, και όλες τις δράσεις, δηλαδή που κάνει η περιφέρεια, που κάνουν οι δήμοι, είναι η τράτα, ας πούμε, η μουσική τράτα στα Χανιά, έχει αγκαλιαστεί από τους, εντάξει, από τους ντόπιους, αλλά έχει αγκαλιαστεί από τους επισκέπτες. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώνονται και παρακολουθούν και ακολουθούν αυτή την πορεία στην παλιά πόλη, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι, ακούγοντας παραδοσιακές μουσικές και έχοντας την εμπειρία, αποκτώντας μια εμπειρία της Κρήτης, οι εξορμήσεις για τα άγρια χόρτα. Αυτά τα αγαπάνε οι ξένοι, τα αγκαλιάζουν, τα θέλουν. Ποια είναι όμως τα μείον?
1: Ακριβώς όπως ακριβώς λέτε, η εμπειρία της στράτας είναι εκπληκτική, και μόνο το καλοκαίρι που έχει και πάρα πολύ ζέστη όταν βλέπετε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και των συμμετεχόντων που ουσιαστικά προσφέρουν αυτό το θέμα, είναι κάτι καταπληκτικό, όπως και όπως είχε μεταξελιχθεί τώρα και όλη η διαδικασία με τα άγρια χόρτα, πώς αγκαλιάζεται όχι μόνο αυτόν τον τόπιο πληθυσμό, γιατί και εκεί πέρα βλέπουμε και ξένους που έρχονται και συμμετέχουν και θέλουν να αποκτήσουν γνώση. Είναι πράγματα τα οποία σου προσφέρουν ένα βίωμα για την Κρήτη που ουσιαστικά κανείς άλλος δεν μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά δυναμώνουν το προϊόν, δυναμώνουν τη σχέση των ξένων με τους ντόπιους και ουσιαστικά να δεικνύουν τη φιλοξενία και τη φιλικότητα των Κρητικών.
0: Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το χάσουμε παρασυρώμενοι από τους καιρούς, από τις συμπεριφορές. Η τυποποιημένη συμπεριφορά δεν θα φέρει τον επισκέπτη στην Κρήτη, θα τον πάει οπουδήποτε φτηνά. Η διαφορετικότητα είναι ο πολιτισμός μας, το περιβάλλον μας και η διατροφή μας και η συμπεριφορά μας.
1: Ακριβώς
0: τώρα...
1: και
0: ναι.
1: Έχει απόλυτα δίκιο. Βλέπουμε ότι η κριτική γαστρονομία έχει ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό το επίτευγμα και δεν πρέπει να χαθεί λόγω κόστος που πολλοί ουσιαστικά το αναφέρουν συχνά, και ουσιαστικά πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτά τα θέματα τα οποία μας θα έχει δώσει απλόχερα εδώ στο νησί η φύση, και πρέπει ουσιαστικά να διαφυλάξουμε το τουριστικό προϊόν και ουσιαστικά τα αρνητικά να δουλέψουν πάνω στα αρνητικά που έχουν απομείνει. Είναι χρόνια αυτά τα προβλήματα. Συγγνώμη, αλλά ακόμα παραμένουν. Δηλαδή, θέμα πρακτικά προσβασιμότητας, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με οικογένειες με καροτσάκια, άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες. Όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα, το οποίο είναι χρόνιο και πρέπει κάποτε αυτό να το ξεπεράσουμε και να δώσουμε λύση στα πρακτικά, απλά, καθημερινά θέματα των επισκεπτών και των τόπιων φυσικά.
0: Και τα απορρίμματα. Και αυτό είναι και βέβαια η καλή οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλο το νησί, αλλά είναι και η δική μας καλή συμπεριφορά. Γιατί
1: ακριβώς
0: όταν πετάμε ο καθένας από το αμάξι το ό,τι θέλει στο δρόμο, δεν μπορεί να υπάρχει ένας οδοκαθαριστής να μας ακολουθεί, να μας καθαρίζει τις βρωμιές μας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο συνεπείς και συνετείς και στις παραλίες και στους δρόμους.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, και ουσιαστικά αυτό που τους κάνει μεγάλη έκπληξη σε αρνητικό βαθμό,
0: ναι,
1: είναι ουσιαστικά η αλόγιστη χρήση και πώς πετάμε το πλαστικό. Το πλαστικό μπουκάλι, το πλαστικό πατατάκι που τρώμε, το πλαστικό οτιδήποτε. Το πετάμε πολύ αλόγιστα, πολύ ασυνείδητα, και γι' αυτό είναι πολύ περίεργο και υποτιμητικό για εμάς.
0: Τώρα, ποιες είναι οι επιδόσεις των επαναλαμβανόμενων τουριστών?
1: Να σας πω κάτι. Οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες που ουσιαστικά έχουν αγαπήσει τον τόπο και έρχονται 10, 15, 20, 25 φορές εδώ πέρα κατ' επανάληψη, και είναι πολλοί που έρχονται και 2 και 3 και 4 φορές ετησίως, ουσιαστικά έχουν και μια αναμονή, επειδή αγαπάνε τον τόπο, έχουν μια αναμονή για τη δημοτική μας αγορά, να δουν επιτέλους αυτό το έργο και να το απολαύσουν, όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου, λέει στη Βαρκελόνη για παράδειγμα και σε άλλα μέρη που είναι πόλη κόμβη τοπικής γαστρονομίας.
0: Είναι το πόσιμο, είναι το πόσιμο. Είναι...
1: Ακριβώς το πόσιμο. Πολλοί είχαν έρθει εδώ πέρα σαν νέοι κλπ. Το έχουν ζήσει σε ένα βαθμό και θέλουν ουσιαστικά να δουν και την επανάληψη αυτού. Όπως πολλοί εκφράζονται και σου λένε, όλη αυτή η εργασία που γίνεται, η καθημερινότητα εδώ και χρόνια στα Χανιά, της ανάπλασης κλπ. Είναι ένα θετικό το οποίο πρέπει κάποτε να τελειώσει. Και για να τα απολαύσουν και για να προλάβουν να τα απολαύσουν. Είναι θέμα και χρονικός ορίζοντας φυσικά.
0: Η μετακίνηση, λοιπόν, η προσβασιμότητα, οι τιμές και ο συνωστισμός είναι στα αρνητικά μας επίσης. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των επισκεπτών.
1: Να σας πω, τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι ουσιαστικά εμείς καταγινόμαστε ότι δεν έχουν υψηλό εισόδημα, όμως εμείς βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα, και ειδικότερα με το εισόδημα του μέσου Έλληνα είναι πολύ υψηλότερο καμιά σχέση με τα δικά μας. Ουσιαστικά βλέπουν ένα τζίμπημα στις τιμές, δηλαδή έχουν ανέβει οι τιμές αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να συγκρίνουν με τα προηγούμενα έτη. Βλέπουν ουσιαστικά μια άνοδο στις τιμές, το οποίο ουσιαστικά τους αγγίζει αρνητικά, αλλά ουσιαστικά πιστεύω η όλη εικόνα του τουριστικού προϊόντος, τα ισοδυναμία αυτά, τα απαλύνει και ουσιαστικά παρουσιάζει ένα προϊόν, εφόσον φυσικά προσέξουμε λίγο την επαφή μας με τον επισκέπτη, δηλαδή στις ταβέρνες, στην εστίαση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς παντού. Αν προσέξει, γιατί παρατηρείται ένας συνωστισμός και εκεί θέλει μια προσοχή.
0: Και δηλαδή, σκοκέρδια είναι... παρατηρείται και συνωστισμός παρατηρείται.
1: Ναι, σκοκέρδια δεν θέλω να την αναφέρω.
0: Μα υπάρχει όμως. Και δεν είναι αφορά μόνο τους ξένους επισκέπτες, όλους μας αφορά. Δεν...
1: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά οι κακοί επιχειρηματίες που είναι ευτυχώς ελάχιστοι. Όπως επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι στη θερινή περίοδο που ουσιαστικά υπάρχει έλλειψη όσον αφορά. Υπάρχει τέτοιος συνωστισμός που τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι υπηρεσίες στον ταξί είναι δύσκολο να ικανοποιήσουν και εξυπηρετήσουν όλους αυτούς. Και εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα ειδικότερα με τα άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα, έχουν οικογένειες κλπ. Και δεν μπορούν να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικότερα Ιούλιο, Αύγουστο κλπ. Είναι κάτι αδύνατο να βρεις εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό τους έχει κοστίσει λίγο και πιστεύω θα βρεθούν λύσεις. Είναι θέμα βέβαια των δομών εδώ πέρα, των θεσμικών οργάνων, να βρουν λύσεις. Δεν είναι δύσκολα θέματα αυτά, είναι θέματα πρακτικά τα οποία έχουν επιληθεί εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα έχουμε μια συμπεριφορά και ως προς το τι επιλέγουν. Το 17% επιλέγει το all inclusive, το 13% επιλέγει την ημιδιατροφή. Μεταφράζεται αυτό, όμως ανεβαίνουν και τα Airbnb, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Να σας πω κάτι, το θέμα είναι ότι πώς θα επιτρέψουμε εμείς στον επισκέπτη να έχει και μια εμπειρία εκτός του all inclusive. Κοιτάξτε, all inclusive μπορεί να έρθει πακέτο, είναι πολύ καλό για την οικογένεια, γιατί ουσιαστικά του λύνει το θέμα της διατροφής πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό για όλη τη μέρα, δεν έχει να ψάξει, να βρει κλπ. Αλλά χάνει όλη την επαφή, την αυθεντικότητα με τη φύση, με τον κόσμο πώς λειτουργεί έξω. Με την Κρήτη, ας το πούμε έτσι, με τους φυσικούς πόρους κλπ. Είναι ένα σύν για τον τουρισμό, αλλά πιστεύω δεν προσφέρει τα αναμενόμενα που έπρεπε να προσφέρει από το φυσικό τοπίο του τόπου εδώ πέρα. Δηλαδή δεν έχει την καθημερινή του επαφή να πάει να βρει τον ταβερνιάρη, την ταβερνιάρισα, να αλληλεπιδράσει, να δει τα τοπικά προϊόντα. Και είναι καλό βέβαια πώς θα δούμε σιγά σιγά, το λέμε φυσικά και πολλά χρόνια αυτό, πώς θα μπει η κρητική γαστρονομία σε ένα βαθμό στα all inclusive. Εδώ αναφέρεται το θέμα του κόστους, το οποίο πιστεύω ότι με μια και η περιφέρεια δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, πώς θα βρεθεί αυτή η αλυσίδα τροφοδοσίας των προϊόντων κρητικής γαστρονομίας στα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ουσιαστικά
0: αυτά χρόνια όλο το λέμε, γίνονται προσπάθειες, αλλά δυστυχώς ναι, δεν πάει αυτό, δεν προχωράει πολύ καλά.
1: Δεν προχωράει πολύ καλά. Να πω και κάτι άλλο, ουσιαστικά και ένα άλλο το οποίο λέμε χρόνια είναι η επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, την οποία βλέπουμε ουσιαστικά μας έχει βοηθήσει ο καιρός και την έχει επιμηκύνει από μοναχός του. Βλέπουμε τώρα τουρίστες τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και δουλεύει ο τουρισμός, αλλά ουσιαστικά όχι με δικές μας ενέργειες, αλλά ουσιαστικά με ενέργειες λόγω του καιρού. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να κάποτε να τα δούμε.
0: Θα αρχίσει και να μετατοπίσει. Αν συνεχιστεί η αύξηση της θερμοκρασίας, πολλοί άνθρωποι θα επιλέγουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο την Κρήτη, αντί του Ιουλίου και του Αυγούστου, διότι δεν αντέχουν, και ειδικά οι άνθρωποι που ζουν στην Βόρεια Ευρώπη, δεν αντέχουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή τους φαίνεται πάρα πολύ ζέστη.
1: Φυσικά 38-40 βαθμούς, γι' αυτό είναι εξωπραγματικά πράγματα. Είναι όπως είναι εμάς. Μείον 10 και μείον 20 έτσι, το χειμώνα. Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε μία μείωση των εξόδων και έχουμε και ένα ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και στα θετικά και στα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα να πιωνόμαστε όμως, να αναλύουν οι επιχειρηματίες, όχι εμείς, του κλάδου και οι θεσμικοί φορείς τα αρνητικά, για να μπορούμε να υπάρχει μια πιο μεγάλη δυναμική προς τα έξω. Δεν ξέρω αν όλος αυτός η υπεροικοδόμηση τεράστιων μονάδων αλλά και με μικρότερων κατοικιών πολυτελείας συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς, αν το αποτύπωμα αρχίσει να γίνεται αρνητικό, κύριε Μπαουράκη. Γιατί αν τα χτίσουμε όλα...
1: Το θετικό είναι ότι πιστεύω όλοι οι φορείς αγκαλιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης και ουσιαστικά έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά σημεία. Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι ουσιαστικά αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που ακριβώς που αναφέρατε είναι κατά πόσον ο τουρισμός στην Κρήτη έχει αναπτυχθεί με ένα βιώσιμο αηφόρο τρόπο, και εκεί θέτουν ερωτήματα και οι ίδιοι οι επισκέπτες και ουσιαστικά βάζουν ερωτήματα όσον αφορά κατά πόσον εμείς νοιαζόμαστε για το περιβάλλον σαν κάτοικοι του νησιού αυτού και κατά πόσο σεβόμαστε και θέλουμε μια αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, αλλά και ουσιαστικά και για την καθημερινή μας ζωή. Και οι ίδιοι θέτουν αυτό το ερώτημα, το οποίο το έχουν ουσιαστικά δουλέψει, το έχουν επεξεργαστεί στις χώρες τους και έχει λειτουργήσει θετικά σε έναν βαθμό, γιατί βλέπουμε ουσιαστικά χώρες που ουσιαστικά και πόλεις που έχουν ένταση στο τουριστικό προϊόν με ανεξέλεγκτη δόμηση, ότι ουσιαστικά πάνε μετά από μερικά χρόνια το προϊόν τους γίνεται αρνητικό. Έτσι. Και μη ανταγωνιστικό.
0: Κύριε Μπαουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις πολλές έρευνες που κάνει το Μεσογειακό Οικονομικό Ινστιτούτο Χανίων και σε συνεργασία με πολλούς άλλους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς.
1: Να το πούμε και αυτό, αν επιτρέπετε, ότι αυτή η συνεργασία είναι, περιλαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, περιλαμβάνει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, περιλαμβάνει το Οικονομικό Επενδυτήριο Δυτικής Κρήτης, περιλαμβάνει το ΕΒΕ Χανίων και μας βοηθάνε όλοι οι φορείς, το οποίο είναι πολύ θετικό. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Ξεκίνησε από το Σύλλογο Ξενοδόχων Δυτικής Κρήτης. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ήταν μια πρωτοβουλία θεσμική και έχει αγκαλιαστεί από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια κυρίως, από τους δήμους, και μας δίνει φτερά να συνεχίσουμε, γιατί γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και ευτυχώς αγκαλιάζει. Και να πούμε και η ιδιαιτερότητα είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι ένα ερωτηματολόγιο, αλλά είναι μια συνέντευξη που γίνεται όταν αναχωρούν οι επισκέπτες από το αεροδρόμιο και γίνεται στη γλώσσα τους, επειδή το ΜΑΙΧΑ έχει την ευχαίρεια να χρησιμοποιεί Εράσμους φοιτητές που μιλάνε Ιταλικά, μιλάνε Γαλλικά, μιλάνε Πολωνικά, μιλάνε Σκανδιναβικά, και να γίνεται στην ανεχώρηση των επισκεπτών και να γίνεται πάντα στη γλώσσα τους με μια φιλικότητα. Οπότε παίρνουμε στοιχεία που είναι δύσκολο να πάρει οποιαδήποτε άλλη έρευνα.
0: Κύριε Μπαουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλημέρα να έχετε, καλή εβδομάδα και να μας λέτε πάντα όμορφα πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντα καλά. Γεια σας.

0: Θαύμα, θαύμα φωνάξαμε φέτος, γιατί είδαμε επιτέλους να βρέχει, είδαμε χιόνι στα βουνά, καλά όλα αυτά. Μουρμουρίσαμε το τριήμερο γιατί ήταν πολύ δροσερό και βροχερό, όμως το νερό είναι ευλογημένο, το χρειαζόμαστε. Το θέλουμε, πάμε να δούμε τα μετρολογικά δεδομένα αλλά και τις συμπεριφορές τις καιρικές μέσα από τον δόκτωρο, τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο Λογουβάρδο, διευθυντή του Meteo.gr. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Πολύζου.
0: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Δεύτερον,
1: να χαρά μου να μιλάμε.
0: Να μας δώσετε λίγο τα δεδομένα, τα μετρολογικά. Τι μας έδωσε αυτός ο χειμώνας και η άνοιξη μέχρι και την Πρωτομαγιά, μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και δροσιά και αρκετή βροχή.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, θα έλεγα αυτό που μας έδωσε μια προσωρινή τουλάχιστον λύση για το θέμα των βροχών και της διαθεσιμότητας νερού είναι κυρίως συγγνώμη, οι ανοιξιάτικοι μήνες, δηλαδή η πρώτη ανοιξιάτικη μήνες, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, που ήταν εξαιρετικά βροχεροί στην Κρήτη και στην Κρήτη. Ενώ είχαμε βροχές και το προηγούμενο διάστημα, αλλά το φθινόπωρο ξεκίνησε κακά, μετά είμαστε κοντά στα κανονικά μέσα στο χειμώνα. Αυτό που έκανε τη διαφορά και το διαπιστώσατε άλλωστε και στην Κρήτη ήταν οι βροχές του Μαρτίου και του Απριλίου, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ψηλές. Τετραπλάσεις και πενταπλάσεις και το Μάρτιο και τον Απρίλιο σε κάποιες περιοχές του νησιού. Να πούμε εδώ για τον Απρίλιο, που γενικά οι βροχές λιγοστεύουν. Οι βροχές ήταν πολλές το φετινό Απρίλιο. Σε σταθμούς μας, από τους 60 σταθμούς που λειτουργούμε στο νησί, σε 20 που έχουν μεγάλο χρόνο λειτουργίας, πάνω από 10-12 χρόνια, ήταν ο πιο βροχερός Απρίλιος αυτής της περίοδου, των τελευταίων 12-13-14 ετών, με πολύ μεγάλη ψηβροχή, το οποίο συνεχίστηκε βέβαια και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, με αυτήν την ακραία κακοκαιρία όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα έλεγα, στη χώρα μας, η οποία έδωσε αρκετές βροχές και στο πρώτο τετραήμερο του μήνα, γιατί ουσιαστικά από σήμερα έχουν σχεδόν σταματήσει και λίγο βροχές μόνο στα ανατολικά. Επομένως, θα έλεγα ότι η άνοιξη έσωσε. Προσωρινά, βέβαια, το τονίζω αυτό, την κατάσταση να αφορά τις βροχοπτώσεις.
0: Καλά κάνετε και λέτε το προσωρινά. Ναι. Πολύ καλά.
1: Ναι, μην χαιρόμαστε και λέμε το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Άντε να χτίσουμε άλλα 500.000 ξενοδοχεία με πισίνες.
1: Ακριβώς, ναι. Και επανάλλως, το νερό είναι το μεγάλο θέμα που έχουν ζητήσει, κυρία Πολύση, το οποίο πρέπει να δούμε. Και η απόλυση του νερού και την άνοιξη του νερού, πώς μπορούν να μαζέψουν νερό. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξεκινάει κάπως από ό,τι βλέπω και στην Κρήτη και πρέπει να ξεκινήσει. Αλλά να πούμε ότι αυτό έκανε τη διαφορά, γι' αυτό είδαμε και φράγματα τα οποία είχαν πολύ χαμηλή έκταση στο τέλος του χειμώνα, με τις βροχές του Μαρτίου και του Απριλίου να αποκαθίστανται σε ένα σημαντικό βαθμό. Αλλά αν δεν έχουμε μια καλή υδρολογική χρονιά και του χρόνου, το πρόβλημα θα επανέλθει. Γιατί πλέον μπαίνουμε στην περίοδο που οι βροχές σταματούν. Έγινε πολύ λίγες πλέον στο νησί για τους επόμενους 5 μήνες τουλάχιστον. Επομένως, η εποχή μάλιστα που κατανάλωση θα ανέβει και πάρα πολύ λόγω της αύξησης των επισκεπτών, των τουριστών. Επομένως, λύσαμε προσωρινά το πρόβλημα, πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε όμως οριστικά.
0: Είχαμε και όχι μόνο βροχές, και αρκετό κρύο τον Απρίλιο. 7η Κρήτη από το 10 μέχρι σήμερα. Και ο Μάρτης ήταν κρύος.
1: Και ο Μάρτης ήταν πολύ κρύος.
0: Εγώ άναψα καλοριφέρ και την Πρωτομαγιά το βράδυ, να σας πω την αλήθεια.
1: Σε πολλές περιοχές καλά. Θα σας πω για την τελευταία κακοκαιρία. Αλλά ο Μάρτιος ήταν πολύ ψυχρός μήνας. Στην Κρήτη ήταν η περιφέρεια που είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε τις κανονικές τιμές από όλη την Ελλάδα. Τον Απρίλιο επίσης ήταν ένας ψυχρός μήνας. Ακριβώς λόγω της αιμονής των βροχοπτώσεων, επομένως συννεφιά. Σε αρκετές περιπτώσεις το Μάρτιο κυρίως πολλές βοριάδες, επομένως είχαμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και ο Μάρτιος και ο Απρίλιος ήταν δροσεροί μήνες και πολύ πολύ βροχεροί στην Κρήτη. Τώρα ήρθε στο τέλος και αυτή η κακοκαιρία την οποία μιλάμε, η οποία προκάλεσε μια πολύ σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, νομίζω ότι είναι ακραία στη συμπεριφορά της. Το 1987 είχα μια ανάλογη περίπτωση με χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, αλλά έχω την εκτίμηση, παρόλο που τότε δεν είχαμε τόσους πολλούς σταθμούς, τώρα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για να δούμε και πολύ περισσότερες αναφορές για χιόνια από βορρά μέχρι νότο, νομίζω ότι ήταν χειρότερη. Η πιθανότητα ήταν πιο ακραία ψυχρή κακοκαιρία για αρχές Μαΐου, τουλάχιστον των τελευταίων 70 ετών.
0: Πώς τώρα περιγράφεται τον καιρό από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, ποια είναι τα φαινόμενα που θα κυριαρχήσουν αν καταφέρουμε να πάμε στη θάλασσα εμείς που δεν είμαστε χειμερινοί και κολυμβητές?
1: Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα αλλάζουν από την άλλη πλευρά και αλλάζουν πολύ. Η θερμοκρασία από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει και να ανεβαίνει γρήγορα, προφανώς και σήμερα θα έχει ψύχρα και θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές τιμές. Και θα έχουμε πλέον το επόμενο 7ήμερο με 10ήμερο, θα έλεγα, με μια σχετική ασφάλεια, θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες των κανονικών. Θα δούμε πλέον σε όλη τη χώρα, αλλά και στην Κρήτη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες το επόμενο διάστημα. Θα μπούμε δηλαδή ουσιαστικά.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο άκρο.
1: Ακριβώς.
0: Από την πολύ δροσιά στην πολύ ζέστη.
1: Στην πολύ ζέστη. Σταδιακά, μέχρι τα μέσα προς τέλος της εβδομάδας θα δούμε θερμοκρασίες μέγιστη 26, 27, 28 βαθμούς.
0: Α, καλοκαίρι.
1: Κανονικά, ακριβώς. Και πιθανότατα, αυτό γιατί ξεφεύγουμε λίγο από το χρονικό όριο της ασφαλής πρόγνωσης, να πάμε ίσως και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε και θερμοκρασίες ακόμα υψηλότερες. Θα τα δούμε όμως. Σαν γενική τάση να κρατήσουμε ότι το κρύο φεύγει, ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει πολύ. Θα είμαστε αρκετά πάνω τα κανονικά. Η διαφορά προφανώς από τις τελευταίες ημέρες θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το έχω κρατήσει πάνω τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο, και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Και επομένως θα πάμε σε ένα σχεδόν καλοκαιρινό μοτίβο.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας... Θέλετε να πείτε κάτι και σας διέκοψα?
1: Όχι, ένα τελευταίο, ότι πιθανόν θα το δούμε και αυτό. Μήπως το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε και ένα κάποιο επεισόδιο με τα φρασκόνη. Θα τα δούμε όμως και αυτά.
0: Όχι άλλη σκόνη.
1: Ναι.
0: Γιατί εκτός από τις βροχές είχαμε και μία... πάρα πολύ λάσπη φέτος, κύριε Λαγουγάδη.
1: Ναι, προφανώς. Είχαμε πολλά επεισόδια, κύριε Πολύζου, και μέσα στο χειμώνα. Πέρα από το επεισόδιο της Πορταπριάς που ήταν πραγματικά έτσι εντυπωσιακό από τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ήταν αποπληκτικό.
1: Ήταν επεισόδιο και... Ναι.
0: Ωραία. Πάμε για ζέστη, ετοιμάστε. Άρα μαζεύουμε τα χαλιά τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ήμασταν σε ένα προβληματισμό και αρχίζουμε.
1: Ναι,
0: αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Γεια σας.

Χαμόγελα, χαμόγελα. Να είστε καλά από την Ανατολική Κρήτη. Τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο 8 το πρωί. Είστε συντονισμένοι στην Ωρα Χανίων για τη δυτική πλευρά του νησιού με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βαντεφούλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Θα μου εξηγήσει τι έχει γίνει με τους μικροδορυφόρους, γιατί με μπέρδεψε η κολτσίδα έξω. Μου λέει, πρέπει κάτι να πούμε για τους μικροδορυφόρους. Τι να πω, διάβασα στην ανάρτηση εγώ του κ. Μητσοτάκη ότι είμαστε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Πολέμου των Άστρων. Δεν είναι
1: οπότε
0: μέρα
1: του προλάβαμε. Πρόλαβε χθες. Πρόλαβε με την ανάρτηση.
0: Όχι, εντάξει, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ζήτημα. Έχει συνολικά, λέει, 17 δορυφόρους σε τροχιά για την πολιτική προστασία, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια κλπ. Εντάξει, είμαστε. Εκτοξεύτηκαν, λέει, 6 νέοι μικροδορυφόροι.
1: Για όλα αυτά που περιγράφεις, πάντως χρήσιμοι είναι. Μόνο και μόνο το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές να εντοπίζουν, να βλέπουν τι γίνεται με τις καλλιέργειες. Έχει το ενδιαφέρον του. Απλώς έχεις στο μυαλό σου ότι με δορυφόρους ασχολούνται οι μεγάλες χώρες. Σε αυτά τα προγράμματα.
0: Είμαστε μεγάλες χώρες, δεν εμείς τι είμαστε. Μικρή χώρα είμαστε εμείς.
1: Τώρα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες χώρες, μικροί είμαστε.
0: Καλά, δεν πήγαμε και
1: αλλά έχει αλλάξει, έχει αλλάξει το τοπίο. Άρα. Ναι, ναι, καλά, έχει αλλάξει το τοπίο σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό ήθελα να το πω. Τη δημοσκόπηση την είδες χθες.
0: Φυσικά, από προχτές την έχω δει. Ναι, δεν είναι.
1: Δεν αλλάζει εικόνα.
0: Δεν αλλάζει εικόνα, εντάξει.
1: Και δεν αλλάζει εικόνα και στο ότι όταν εξαγγέλλονται μέτρα και έχουμε και κάποιες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο για τη χώρα μας βέβαια, φαίνεται ότι είναι οι παράγοντες που κερδίζει πόντους η κυβέρνηση ή μαζεύει τη φθορά, γιατί είχε φθορά στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως τι γίνεται με το δεύτερο κόμμα. Να μου πεις, άμα δεν έχουμε χειροπιαστά το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο στον αέρα. Αλλά φαίνεται ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε πολύ πιθανό στις επόμενες να έχουμε και άλλες εικόνες.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις. Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος είναι κατά τη ευνοϊκότερη για το κυβερνών κόμμα από όλες τις προηγούμενες. Δηλαδή, βλέπουμε μία σημαντική συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως αποτέλεσμα στην εκτίμηση ψήφου να προβάλλεται ένα ποσοστό της τάξης του 32,2%, δηλαδή σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Πιο εντυπωσιακό και από το γεγονός αυτό είναι το ότι η θετική αξιολόγηση της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό πλέον φτάνει στο 38,5% και 39%.
1: Κοντά στο ποσοστό των τελευταίων εκλογών. Θα μπορούσε να πει κάποιος 41. Ήταν, αλλά εκεί. Εγώ θα έβαζα κι άλλο ένα χαρακτηριστικό που πια έχει αρχίσει να παγιώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι και στο Πασόκ κινεί τη βελόνα. Τουλάχιστον κινείται θετικά. Ενώ έχουμε τις εξελίξεις στα υπόλοιπα κόμματα. Το Πασόκ. Όχι. Προφανώς θέλει να το κεφαλοποιήσει αυτό, αλλά έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του γιατί έχει σταματήσει γκρίνια, όπως είδες, στο εσωτερικό του Πασόκ.
0: Εντάξει, το Πασόκ φαίνεται ότι κερδίζει μισή μονάδα συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Ναι. Παραμένει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι οι μάχες στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι. Δεν ψηφίζουμε μόνο για κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε και για αξιωματική αντιπολίτευση. Αν πεις πάντα έτσι δεν γίνεται. Τι είπα τώρα.
0: Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει απώλεια είναι στην πλεύση ελευθερίας.
1: Έτσι, και στην ελληνική. Όπου φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να χάνει συνεχώς αυτό το ποσοστό.
0: Και στην ελληνική λύση. Σταθερότητα σε κουκουέ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κάτι λίγο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ένα θολό τοπίο μέχρι να έχουμε το κόμμα Τσίπρα. Γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η εξέλιξη εκεί. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Διάβασα χθες ένα πολύ καλό τίτλο σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Ένα κόμμα ιδρύεται, δύο διαλύονται.
0: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημείο στο οποίο υπερτερεί πάρα πολύ η κυβέρνηση, το γερό της χαρτί, έτσι, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συνεχίζεται για 10 χρόνια. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί το αδιαφυσβήτητο και ισχυρό σημείο της κυβέρνησης. Είναι η απάντηση στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή βλέπουμε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να προηγείται με ένα ποσοστό της τάξης του 32,8%, με δεύτερο τον κύριο Ανδρουλάκη στο 7,7%.
1: Αυτό να το πεις. Να το διαβάσουν κάποιοι από τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το ρεπορτάζ θέλει να υπάρχει γκρίνια, η οποία θα εκφραστεί δεν ξέρουμε αν και πόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, και πολύ περισσότερο στο συνέδριο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Όχι. Υπάρχει γκρίνια όμως.
0: Μπορεί να υπάρχει μία γκρίνια από κάποιους. Αυτούς τους πέντε, ας πούμε.
1: Και κάποιους ακόμη, θέλει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, στο θέμα του επιτελικού κράτους.
1: Κυρίως εκεί εστιάζεται και στους τεχνοκράτες. Στους μη αιρετούς υπουργούς.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έχει βγει κάποιος να αμφισβητήσει το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μάλιστα θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο κάτι τέτοιο όταν η κυβέρνηση μετά από απανωτές εκλογικές νίκες και βρισκόμενη στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής της, στο πιο δύσκολο σημείο, στην πιο δύσκολη καμπή, στο σημείο που υπάρχει κόπωση τεράστια, κάνει double score ενάντια των αντιπάλων της. Δηλαδή τι ακριβώς έχουν να προσάψουν στο Μητσοτάκη? Ότι μετά από 7 χρόνια και απανωτές εκλογικές νίκες προηγείται, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 14, 15, 16 μονάδες του δεύτερου κόμματος.
1: Δεν προτρέχω, κάτσε να δω πώς θα εκφραστούν αυτές οι απόψεις στο συνέδριο. Γιατί πολλοί τι είναι αυτό που λένε, ότι χτυπούν το επιτελικό κράτος για να χτυπήσουν εμέσως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα αμφισβητηθεί στο συνέδριο, λες εσύ?
1: Δεν ξέρω αν θα αμφισβητηθεί. Τι γκρίνια θα ακούσουμε, τι επίπεδο μέχρι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα αμφισβητηθεί στο συνέδριο, λες εσύ?
1: Δεν ξέρω αν θα αμφισβητηθεί. Τι γκρίνια θα ακούσουμε, τι επίπεδο μέχρι.

0: ευρωβουλευτικές ομάδες, εδώ κάναμε ρεπορτάζ που καταγράφαμε τις απόψεις όλων και τις γκρίνιες όλων ή των περισσότερων, εν πάση τόση, από όσους είχαν μιλήσει.
1: Κοίταξε, εγώ ένα καταλαβαίνω, γιατί διάβασα στις κυριακάτικες εφημερίδες πολλά ρεπορτάζ. Οι εκλογές είναι κοντά. Η ανασφάλεια για το αν θα εκλεγούν όλοι οι βουλευτές είναι μεγάλη. Πάντα έτσι συμβαίνει στις εκλογές, θα μου πεις. Πολλοί ανασχηματισμοί δεν υπάρχουν μπροστά. Άρα γίνεται κατανοητό γιατί γκρινιάζουν κάποιοι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εκεί, εμείς το ρεπορτάζ μεταφέρουμε. Αν είμαστε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Θα περιμένουμε. Είπαμε λοιπόν, 7 Μαΐου είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, 15-17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με ερωτηματικό τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής.
0: Για ποιους?
1: Αν θα πάει στο συνέδριο.
0: Για τους δημοσιογράφους είναι ερωτηματικό αυτό, νομίζω.
1: Δεν ξέρω και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τι να σου πω.
0: Δεν κόβω το κεφάλι μου.
1: Ούτε εγώ. Το μεταφέρω.
0: Δεν κόβω το κεφάλι μου αν είναι για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ερωτηματικό αυτό.
1: Τι
0: για τους δημοσιογράφους σίγουρα είναι. Για το
1: θα
0: πάει
1: έχουμε ψωμί μετά. Άμα δεν πάει. Ναι. Και άμα πάει, θα έχουμε άλλο θέμα. Θα μιλήσει ή όχι. Πόσο θα χειροκροτήσει ή όχι.
0: Πάλι για τους δημοσιογράφους αυτό.
1: Ναι, θα έχουμε, είπα. Ναι. Αυτό για τους δημοσιογράφους.
0: Προσωπικά, αν μου ζητούσες να ρισκάρω δημοσιογραφικά, έτσι, πάντα δημοσιογραφικά, μια πρόβλεψη για το αν θα πάει ή όχι ο Καραμαλής, θα σου έλεγα ότι μάλλον δεν θα πάει. Το θεωρώ μάλλον απίθανο να πάει.
1: Να παρότι πάει μετά από την
0: παρότι δέχεται πιέσεις. Παρότι δέχεται πιέσεις, ναι, ναι, στην αλήθεια, από ό,τι μαθαίνουμε, δέχεται πιέσεις.
1: Και έχει αναλάβει και η κυρία Μπακογιάννη, διάβαζα, ναι, να διαμεσολαβήσει για το αν θα πάει ή όχι.
0: Ναι.
1: Έχω άλλη απορία, γιατί είδα το Σαββατοκύριακο την κόντρα για τις ανεξάρτητες αρχές. Αφού συμφωνούσαμε με το ΠΑΣΟΚ σε μία ανεξάρτητη αρχή, όχι σε δύο όπως είχαν συμφωνήσει, γιατί δεν την ψήφισαν τελικά και αφού είχαν τα 3/5? Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, ας το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: για
0: να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Για άλλα θέματα ζητήσαμε να μιλήσουμε. Τώρα, βέβαια, έτσι όπως τα απλώσαμε, εκ των πραγμάτων θα ζητήσουμε και την άποψή του και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών και βέβαια για το θέμα των βιοπραγιών στα πανεπιστήμια. Και ο ίδιος το έχει βιώσει το πετσί του άνθρωπος. Και βέβαια, αμέσως μετά θα πάμε στα μεγάλα διεθνή θέματα που είναι και το ζητούμενο σε αυτή την συνομιλία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε, ναι.
0: Λοιπόν, όσο πιο επιγραμματικά μπορούμε, για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, έθεσε η Μαρία Γεωργίου ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο να μην ψηφιστούν από τη στιγμή που είχε τα 3/5 η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, τουλάχιστον στη μία, για την κυρία Συγκούνα.
3: Προσέξτε, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να ακολουθηθεί η λογική που είπε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είπε να κατατεθούν βιογραφικά σημειώματα, βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων να γίνουν προτάσεις. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να υπαναχωρεί και να λέει ας το κάνουμε για το ένα από τα δύο.
1: Ωραία, και τι θα σήμαινε, τι κακό θα ήταν να συμφωνούσατε για το ένα από τα δύο?
3: Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το πηγαίνεις έτσι. Μιλάμε για θεσμούς. Δεν μπορείς να λες θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά εντάξει, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, αλλά την ακολουθήσουμε τελικώς μόνο για τον ένα από τους δύο. Δεν χρειάζεται να το ακολουθήσουμε για όλους. Δηλαδή, πρέπει το θέμα των ανεξάρτητων αρχών να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι σήμερα αποφασίσαμε για τον έναν, για τον άλλον, για τον οποίο ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία. Δεν θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Από την ώρα δηλαδή που προτάθηκε μία διαδικασία, την ακολουθείς για όλους. Δεν μπορείς να την ακολουθείς αναπερίπτωση.
0: Θέμα δεύτερο. Στα πανεπιστήμια. Τώρα, ναι. Κατά καιρούς ακούμε κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λένε ότι ουσιαστικά έχουμε ξεμπερδέψει με την ενδοπανεπιστημιακή βία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε η πανεπιστημιακή αστυνομία, πήγε περίπατο αυτό το σχέδιο, ότι έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι καταλήψεις, ότι ελέγχεται η κατάσταση με τους διάφορους ταραξίες και μπαχαλάκιδες. Να όμως που μέσα στις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο απανοτά περιστατικά. Το ένα με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Τον κύριο Μιχαηλίδη.
0: Τον κύριο Μιχαηλίδη,
3: τον
0: ξέρετε, υποθέτω.
3: Και στενότατο φίλο.
0: Φίλο σας. Ο άνθρωπος δεν πήγε να κάνει. Δεν κατέβηκε κάτι στο κεφάλι του. Πήγε να εφαρμόσει μια ομόφωνη απόφαση που βάζει τάξη στο χάος και στο ξέφραγο αμπέλι των εστιών. Και βέβαια με την κυρία Νικολαίδου, την οποία επισκέφθηκε για μια ακόμη φορά ο Ρουβίκονας. Εσείς έχετε βιώσει, έχετε ζήσει για καλά, έχετε βιώσει το πετσί σας

0: την υπόθεση αυτή. Πώς το σχολιάζετε λοιπόν?
1: Όχι μόνο εγώ, και η άμεση ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή και ο Υφυπουργός ο κ. Παπαϊωάννου.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μπουραντώνης ως πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή
0: Βεβαίως.
1: Όλοι τα έχουμε περάσει. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει τεράστια βελτίωση. Το κρίσιμο σημείο ήταν η απόφαση να μπορεί να παρεμβαίνει μέσα η αστυνομία όποτε υπάρχει παράνομη πράξη. Οι καταλήψεις έχουν όλες κλείσει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα. Η επίθεση στον κύριο Μιχαηλίδη δυστυχώς δεν έγινε από τους συνήθεις καταληψίες. Έγινε από φοιτητική παράταξη, φύλλα προσκύμενη σε κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα το χειρότερο από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν ότι θεατές στην όλη ιστορία ήταν και μέλη του διδακτικού προσωπικού
0: να ρωτήσω,
1: τα οποία παρακολουθούσαν τι γίνεται.
0: Ευθέως να ρωτήσω, το ΚΚΕ εννοείται?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ευθέως, το ΚΚΕ. Mm. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία πήγε να βάλει μια τάξη.
0: Mm.
1: Πριν από 4 χρόνια ο Μπούρας, ο νυν πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ασχολήθηκε και εκείνος με το θέμα των εστιών και ανακάλυψε ότι υπήρχε άτομο το οποίο ήταν 21 χρόνια μέσα.
0: Μας τα έλεγε.
1: Και ανακάλυψε ότι υπήρχαν καμιά δεκαριά άτομα που ήταν πάνω από 15 χρόνια μέσα.
0: Επινοικιάσεις, παράνομοι, διάφοροι.
1: Ναι,
0: ένα μπουκέτο, ανθός. Ένας ανθός της παρανομίας εκεί πέρα.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φοιτητικές εστίες είναι για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται, δεν έχουν λεφτά οι γονείς τους.
0: Να σας πω όμως, το θέμα είναι ότι συνεχίζονται τα μπάχαλα. Τώρα θα μου πείτε μπάχαλο από...
1: εν μέρη για την περίπτωση του κυρίου Μιχαηλίδη ήταν εντός εισαγωγικών η ακρότητα της φασαρίας και αυτών μη αναμενόμενη
2: για τα μέλη της, για τα μέλη των ΔΕΠ.
1: Όχι μόνο για τα μέλη ΔΕΠ,
2: τα οποία παρακολουθούν, για τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία παρακολουθούν για μια μόφωνη απόφαση.
1: Παρακολουθούσαν, ναι.
2: Υπάρχει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι? Δεν γίνεται να είναι ομόφωνη απόφαση του Πανεπιστημίου να εργάζεσαι εσύ και να παρακολουθείς να τραμπουκίζουν.
0: Ήταν ομοειδέατης εσύ, αυτό είπε ο άνθρωπος.
2: Το κατάλαβα ότι είναι αυτό, αλλά είναι μέλη ΔΕΠ, δεν είναι φοιτητικής παράταξης.
1: Ναι, εγώ μίλησα, επειδή μίλησα με τον κύριο Μιχαηλίδη μόλις προχωρήθηκα το γεγονός, επειδή ήταν ακόμη στο νοσοκομείο όταν μίλησα μαζί του. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση, οπότε δεν το ξέρω. Αλλά γιατί πήρα απλώς να πληροφορηθώ πώς είναι η υγεία του εκείνη την ώρα, ούτε μπορούσα σε κατάσταση που ήταν να ρωτήσω περισσότερα. Ο ίδιος μου μετέφερε ότι η μεγάλη του θλίψη και στενοχώρια ήταν ότι έβλεπε μέλη του διδακτικού προσωπικού να παρακολουθούν και εμέσως να εμφανίζονται σαν να σιγοντάρουν όλες αυτές τις ακρότητες.
0: Τώρα
1: κοιτάξτε. Όλα αυτά είναι βελτιωμένη κατάσταση. Κανένας δεν είπε ότι μπήκε το, χτύπησε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά έχει βελτιωθεί το γεγονός, λέει, ότι είχαμε 42 καταλήψεις και δεν έχουμε καμία. Για μένα είναι σημαντικό θέμα.
2: Διότι αυτές οι
1: καταλήψεις ξεκινούσαν συνήθως.
2: Η φύλαξη των πανεπιστημίων έχει μείνει έτσι, έτσι δεν είναι?
1: Η φύλαξη των πανεπιστημίων. Μιλάτε για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
2: Όχι, και για τα τουρνικέ που δεν μπήκαν. Ένα τρόπο φύλαξης. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα φύλακτα δικαστήρια, τα φύλακτα κτίρια. Τα πανεπιστήμια παραμένουν αφύλακτα.
1: Τα πανεπιστήμια που έχουν πρόβλημα σε γενικές γραμμές έχουν πάρει, εταιρείες security, οι οποίες ενημερώνουν την αστυνομία όταν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε σε ένα θέμα, αυτό για το οποίο σας καλέσαμε, γιατί πραγματικά θέλουμε τα φώτα σας, κύριε καθηγητά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει σε άλλη πίστα πια αυτούς τους τριγμούς που υπάρχουν στη Δυτική Συμμαχία. Αναφέρομαι στο ζήτημα που προέκυψε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας με την αντιπαράθεση, την πολύ σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο τον κύριο Μέρτς, και είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση απόσυρσης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά τι σημαίνει για τη Δυτική Συμμαχία.
1: Από πλευράς ουσίας στο τέλος της ημέρας, δηλαδή προσωπικού, δεν σημαίνει τόσα πολλά πράγματα όσο από πλευράς εντυπώσεων και μηνύματος. Δηλαδή, 5.000 αυτοί οι στρατιώτες, να το πάω πιο νωρίς, όταν τελειώνει ο πόλεμος, η Αμερική εγκαθιστά πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Γερμανία. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η βάση στο Ραμστάιν, που είναι αεροδρόμιο, είναι και στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι μια βασική αμερικανική βάση που τη βοηθάει την Αμερική να έχει αυτό τον παγκόσμιο ρόλο που επιθυμεί να έχει. Όταν τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, μειώνεται ο αριθμός των βάσεων. Είναι αυτή τη στιγμή 20 βασικές βάσεις και άλλες 20 μικρότερες στη Γερμανία. Όταν ξεκινάει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί στέλνουν 5.000 στρατιώτες στη Γερμανία. Είναι αυτούς τους στρατιώτες που αποσύρουν, δηλαδή επανέρχονται στον αριθμό που υπήρχε προ της ρωσικής εισβολής. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι από πλευράς αριθμών δεν είναι μεγάλη παναχώρηση, αλλά συμβολίζει κυρίως την απόφαση της Αμερικής να απεγκλωβιστεί εντός εισαγωγικών από την Ευρώπη. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν. Μάλιστα. Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
0: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Σοκ ήταν αυτό.
2: Γιατί είναι και οι δασμοί. Εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους δασμούς στα αυτοκίνητα.
1: Είναι πολλά πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν η απάντηση στις δηλώσεις Μέρτς που είχε κάνει σε ένα σχολείο πριν από μια εβδομάδα περίπου, στο οποίο έλεγε ότι κακώς το έκανε, δεν υπολόγισε σωστά ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει βγει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία κτλ. Κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στη Γαλλία του Μακρόν και στη Γερμανία του Μέρτς και στην Ισπανία για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα κακό κλίμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα σημερινά για να κλείσουμε. Ξεκίνησε αυτή η περίφημη επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένη κατάσταση, όλη αυτή η σύγχυση, ένα αποτέλεσμα βλέπουμε να έχει, τις διαρκείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, την διαρκή άνοδο του κόστους της ενέργειας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα?
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, επειδή είναι μεγάλος, είναι σημείο μεγάλου φόρτου πλοίων, έχει δημιουργηθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια ένα σύστημα διάβλων ναυσιπλοείας. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα διάβλων έχει ναρκοθετηθεί από τους Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο οι Ιρανοί έχουν φτιάξει νέους διάβλους πιο κοντά στις ακτές τους. Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα,
0: να
1: βγουν από την περιοχή. Ναι. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Φυλής στην περιοχή του Ήλιον λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε λεωφορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας. Νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 2 ώρες στάσεις εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έρχιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Ερφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Παπανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους, με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρθιους Radio, δύο λέξεις. Έρθιους μία, Radio η άλλη.
0: Και μέσω Facebook, αν θέλετε, πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας βρίσκεται. Μπαίνετε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο φίλος μας ο Αλμύρ λέει: ρε παιδιά, και εμένα με παίρναν κάποτε τηλέφωνο με αφορμή το θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τις τράπεζες, τα πανωτόκια κλπ. Και μου λέγανε: έλα να πάρεις την πιστωτική σου κάρτα. Έλεγα: εγώ τι να την κάνω, έλα πάρ' την εσύ, λέει, για να τα βρούμε. Έτσι συνέβαινε, Αλμύρ, φίλε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα μια φίλη μας και εκλεκτή συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία Τσαδανά, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς και όχι μόνο, και γνωρίζει άριστα και τις εξελίξεις γύρω από τις ζημώσεις που υπάρχουν για το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές.
0: Και η οποία με τα ρεπορτάζ της μας κάνει σοφότερους. Εγώ μαθαίνω και άγνωστες λέξεις. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι άγνωστη
1: και
0: η λέξη.
1: Και ήταν η άγνωστη λέξη.
0: Το πρεκαριάτο που υπάρχει στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Πρεκαριάτο. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευαγγελία. Εντάξει, να σας
0: πω. Μαρία.
2: Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω ότι χαρά σε Ευαγγέλια για μένα, από εκεί μπερδεύτηκα, γιατί εντάξει, ντρέπομαι για τα καλά λόγια, αλλά μαθαίνουμε όλοι μαζί καινούργιες λέξεις, οπότε.
0: Πρεκαριάτο είναι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που ζουν σε καθεστώς ανασφάλειες, επισφάλειες, όπως το λες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτοί που τρέμουν για το αύριο, αγωνιούν για το τι τους ξημερώνει αύριο.
1: Το μανιφέστο και να έχεις και το λεξικό δίπλα.
2: Κοίταξε. Και Μαρία και Βασίλη, εδώ είναι, θα σου έλεγα, ένα υβρίδιο, θα σας έλεγα, ανάμεσα στο προλεταριάτο.
0: Έτσι.
2: Εγώ αυτό ήξερα μέχρι προχθές.
0: Και εμείς αυτό.
2: Και στο σήμερα. Τι λέει δηλαδή στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρας και η συγγραφική ομάδα? Ότι το πρεκαριάτο είναι οι εργαζόμενοι με μισθωτή εργασία στην πλειοψηφία του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, ζουν οριακά, φυτοζωούν και αυτοί συνιστούν το πρεκαριάτο. Ναι. Δεν είναι σε συνθήκες εξαθλίωσης όπως θα ήταν το προλεταριάτο, ναι, αλλά είναι με το ζόρι πάνω από την επιφάνεια του νερού.
0: Δεν βγάζουν το μήνα.
2: Αυτό. Το βγάζουν οριακά, με περιοχές.
1: 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός, αυτό που λέμε. Ο κύριος Χιακαντάρης ήταν φάνταστος σε αυτό το σημείο τουλάχιστον, και σε άλλα σημεία ήταν φάνταστος.
2: Ήταν, έχετε δίκιο. Αλλά και τα Μαρία και τα Βασίλη, φίλες και φίλοι, ποια είναι η διαφορά? Εδώ σε αυτό το μανιφέστο υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη, η οποία όμως δεν είναι ίσως η αναμενόμενη, και εξηγούμε. Η έκπληξη ήταν ότι όλο το τελευταίο διάστημα, με το rebranding, με τους Γάλλους, με τις συνεντεύξεις του, με την Ιθάκη σε ένα βαθμό, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει την εντύπωση σε όλους μας ότι επιχειρεί μια κεντρώ αστροφή. Και ότι αυτή η στόχευσή του ήταν στρατηγική και σταθερή.
0: Ούτε κατά διάνοια.
2: Αυτό πέρασε στη λύση.
0: Ούτε κατά διάνοια. Ναι.
2: Τώρα τι έχουμε? Έχουμε κυβερνός αριστερά.
0: Αυτό.
2: Ένα στοιχείο ρήξης, αλλά και ένα στοιχείο μεταρρύθμισης. Δηλαδή όχι τόσο ριζοσπάστης όσο στο παρελθόν, γιατί βάζει μέσα και το θέμα μεταρρυθμίσεις, αλλά ριζοσπάστης. Mm-hmm. Δηλαδή ένας μετριασμός ως προς το ριζοσπαστισμό. Αλλά η ρήξη και η κυβερνός αριστερά δεν φεύγει. Υπάρχει ο στόχος για την προοδευτική συμπαράταξη, όπως λέει, δηλαδή την όσμωση της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, αλλά αυτό δεν γίνεται με όρους της δημοκρατικής παράταξης, θα ήταν ας πούμε μία έκφραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά με τους όρους της κυβερνώσας αριστεράς, της αριστεράς του 21ου αιώνα, όπως λέει και ο ίδιος και το μανιφέστο. Άρα μιλάμε για αριστερά, δεύτερη φορά, λιγότερο ριζοσπαστική, αλλά κυβερνώς αριστερά.
1: Το θέμα είναι πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή η αριστερά που επαγγέλλεται ο Αλέξης Τσίπρας, ή επιδιώκει να φτιάξει με όρους περισσότερο γύρω από το πρόσωπό του, να το πω έτσι, ναι, την ώρα που το Πασόκ τον πλαγιοκοπεί συνεχώς. Δηλαδή με τις διευρύνσεις του στερεί στελέχη για να τον αφήσει να περιοριστεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
2: Το Πασόκ εγώ θεωρώ ότι κάνει λάθος αυτήν την εκτίμηση. Γιατί το να του απορροφά στελέχη μάλλον τον διευκολύνει. Υπό ποια έννοια? το ιδεατό, ας πούμε, ναι, θα ήταν μια ιδεατή κατάσταση για κάποιους συνεργάτες του να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας πλησιωμένος από 100 νέα πρόσωπα που δεν τα ξέρουμε και θα πρέπει να τα ψάξουμε, να τα μάθουμε, να βρούμε τι είναι.
1: Και που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν.
2: Αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί πρώτον, Μαρία μου, σωστά δεν υπάρχουν, και δεύτερον, γιατί είστε και οι δύο εμπειρότεροι εμού και κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Για να έχουμε ένα κόμμα, θέλουμε 2.000 στελέχη μήνυμου στην Ελλάδα. Δοκιμασμένα στελέχη. Όχι να εμφανιστούν 1.000 άτομα και να δοκιμαστούν
0: έτσι,
2: για πρώτη
0: φορά. Έτσι είναι, Γεωργία. Έτσι είναι. Τώρα, να σε ρωτήσουμε το εξής. Είδα και στο ρεπορτάζ και θα σε παρακαλούσα να μας το μεταφέρεις, αποκρυπτογραφήσει τα κυριότερα σημεία αυτού του πολιτικού μανιφέστου. Έχει ένα ενδιαφέρον να τα δούμε. Τα 3-4 σημεία που προτείνει, ας πούμε, το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρας.
2: Το πρώτο είναι το, νομίζω, ηγεμονικό στοιχείο της κυβερνός αριστεράς. Ότι μάλιστα, δεν υπαναχωρεί από αυτό. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο ίδιος την δημοκρατική συμπαράταξη. Και γιατί το λέω αυτό, λέει ότι θα πρέπει να ενωθεί η πολιτική οικολογία, mm-hmm, η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά. Μάλιστα. Αυτό είναι ανέφικτο για τους υπόλοιπους πόλους. Και εκπρόσωποι της σοσιαλδημοκρατίας με προεξάρχον το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική οικολογία, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί σήμερα των οικολόγων πράσινων.
1: Βέβαια.
2: Οι οποίοι λένε στον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που επαγγέλνησε είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα και καμία σχέση δεν έχει με την πολιτική οικολογία.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλοί αναρωτιούνται ακολόγοι κλπ., είχε ξεκινήσει ο κ. Γιώργος Καραμέρος, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Ο οποίος σχολίασε το μανιφέστο στα κοινωνικά δίκτυα, ναι, με αφετηρία την πολιτική οικολογία και είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα ειλικρινής διάλογος. Δεν είπε ότι καλύπτει το μανιφέστο 100% την ανάγκη του χώρου, mm-hmm, αυτού. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει μια κριτική ότι γιατί να ορίσουμε μόνο αυτές τις τρεις, ας πούμε, ιδεολογικές τάσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κοινωνικών διεργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Άρα το θέμα το δεύτερο είναι ότι ορίζει τη δημοκρατική, την προοδευτική συμπαράταξη, όπως λέει, με βάση αυτές τις τρεις μεγάλες ιδεολογικές τάσεις. Αυτές όμως εκπροσωπούνται από κόμματα στην Ελλάδα. Πολύ σωστά είπες, Βασίλη, για τους οικολόγους πράσινους. Mm-hmm. Με τη σοσιαλδημοκρατία τι γίνεται? Ποια είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ? Η στάση του είναι το να υπερβούμε τους κομματικούς σχηματισμούς. Αυτό, δηλαδή, να δημιουργηθεί κάτι πέρα και πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προσκρούει σε ένα σωρό εμπόδια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία είναι και ρεαλιστικά. Mm-hmm. Τι θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Mm-hmm. Πώς θα προσκοληθούν όλοι αυτοί στο κόμμα Τσίπρα, είτε προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά?
1: Όταν
2: και
1: μάλιστα έχει ζητήσει παρέτησή τους για να.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα οργιώδες παρασκήνιο που δεν το έχω γράψει.
0: Για να είσαι καλά. Σε αυτό το δωράκι είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε. Για πες.
2: Υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις στο θέμα των παρετήσεων και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει γραφεί και έχει υποθεί ότι υπάρχουν βουλευτές που ζορίζονται. Και να σας πω και κάτι, όταν θέλεις να έχεις έναν βουλευτή, ένα στέλεχος το οποίο να ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και τη συνέπεια λόγων και έργων, το να τον αφήσει 2, 3 και 4 μήνες χωρίς τη βουλευτική αποζημίωση είναι ζητούμενο. Mm-hmm. Γιατί μετά αρχίζουν τα περί διαφθοράς και τα αυτές οι κατηγορίες από την
0: Ελλάδα.
2: Αλλά αυτό που δεν είναι γνωστό και έχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο είναι ότι αντίστοιχες αντιστάσεις εκφράζονται και από βουλευτές, και λέω βουλευτές, όχι στελέχη, της Νέας Αριστεράς. Βουλευτές, μάλιστα, που κάποιοι θεωρούσαν βέβαια ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Και το σκέφτεται και αυτή. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και οι πληροφορίες λένε ότι οι επιφυλάξεις τους είναι έως και αρνητικές. Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι υπάρχουν οι πιθανότητες, για να μην πω οι προϋποθέσεις, να δούμε και άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν δεν είναι κόμμα, να είναι ένας μικρός συνασπισμός, λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και άλλων προσώπων που θα μείνουν έξω από το καράβι του Τσίπρα και να δημιουργήσουν μια εκλογική συμμαχία και να είναι παρόντες στις εκλογές.
0: Απίστευτα.
1: Να είμαστε καλά.
0: Απίστευτα.
1: Να είμαστε καλά, να βλέπουμε.
0: Να είστε καλά, να είμαστε καλά, όντως. Γεωργιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, κατά το πιστικότατη.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα.
2: Ναι,
1: ζητάω λίγο χρόνο. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει το κόμμα. Φαίνεται όμως όλες τις πληροφορίες ότι το φέρνει, έρχεται νωρίτερα το κόμμα. Σου προκύπτει.
2: Έρχεται νωρίτερα ακόμη και μέσα στο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ο λόγος είναι διπλός. Το ένα είναι το 15 του ΠΑΣΟΚ σε κάποιες δημοσκοπήσεις και γενικά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται. Σας παραπέμπω σε δημοσκόπηση Smart για το θέμα που λέει ποιος κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση.
1: Το Πασόκ απαντάει.
2: Το Πασόκ. Αυτή η απάντηση δεν ήταν αυτονόητη. Πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας.
1: Βέβαια. Mm-hmm.
2: Άρα το γεγονός ότι και ποιοτικά και ποσοτικά το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση έχει αγχώσει το επιτελείο Τσίπρα. Πάνω απ' όλα όμως θεωρώ ότι έχει αγχώσει τους πάντες η πιθανή έλευση της Μαρίας Καρισιανού στην αντιπολίτευση.
1: Επίσης αμέσως Μαΐου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Γεωργία Σαδανά, αποκαλυπτική όπως πάντα.
1: Βέβαια, συζητάμε για τις εξελίξεις σε σχέση με το μανιφέστο και το κόμμα Τσίπρα. Οπότε το έχουμε. Θυμάσαι όταν έκανε το Πασόκ την πρόταση για την τετραήμερη εργασία, που τι λέγαμε εμείς, ότι δημοσιοποιείται δύο μέρες πριν, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας το μανιφέστο του μιλούσε για 35 ώρες.
0: 35 ώρες, χωρίς μείωση μισθών.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως με τούτα και με εκείνα, με αφορμή και όσα μας περιέγραφε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η Γεωργία Σαδανά, νομίζω ότι δικαιώνεται ο Ζαχαρία Ζούπης, που μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, τον έχουμε και αύριο,
1: ναι.
0: Θα ξενήσουμε, ναι.
1: Αύριο μετά τη δημοσκόπηση,
0: μετά
1: που
0: δημοσκόπηση,
1: θα
0: ναι.
1: Βγαίνει σήμερα.
0: Ναι, μας έλεγε ότι σε αυτή τη μάχη, ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, τρίτος δεν θα υπάρξει.
1: Θα χυθεί όποιος, πολύ πολιτικό αίμα μας.
0: Όποιος τερματίσει τρίτος, τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Εξαφανίζεται.
1: Έχει αντιμετωπίσει θέμα πολιτικής επιβίωσης.
0: Θυμάσαι που μας το έλεγε. Δεν ισχύει για τον τέταρτο.
1: Όχι.
0: Ισχύει για τον τρίτο.
1: Όχι. Γιατί η μάχη, εκτός από τη μάχη του πρώτου κόμματος και της αυτοδυναμίας, εντάξει, που θα δούμε, ναι, τις εκλογές να δίνεται, και δικαίως θα δούμε και τη μάχη για τη δεύτερη
0: για
1: θέση.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Και μας έλεγε ο κύριος Ζούπης ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, ο δεύτερος έχει μόνο να κερδίζει. Ο τέταρτος, οκ. Okay. Ο τρίτος όμως εξαφανίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Να δούμε. Ακριβώς.
1: Και κάτι μου λέει μετά.
0: Άρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα, έτσι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μέσα Μαΐου περιμένουμε την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, Τσίπρα και Καρισιανού. Κάτι μου λέει, ναι, ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις, όχι αυτές,
0: ναι,
1: θα είναι διαφορετικές όσον αφορά δεύτερη, τρίτη, ναι, τέταρτη, πέμπτη θέση.
0: Κοίταξε. Από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία δεν ξέρουμε, δεν θα γίνουμε μάντες.
1: Ούτε μάντες, δεν γίνονται κάποια μαγική
0: καλύτερη,
1: άλλα σφαίρα έχουμε μπροστά μας.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η ίδια η κάλπη, ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι η κυρία Καρισιανού δεν μπορεί να πλασαριστεί σε αυτές τις θέσεις.
1: Αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Ναι, δεν μπορεί να πλασαριστεί σε αυτές τις θέσεις.
1: Ήδη και η ίδια στην ανακοίνωσή της, που ανακοίνωσε την, ναι, ανακοίνωση του κομματός, μίλησε για στελέχη, προσπαθούν να τα εξαγοράσουν. Φαίνεται, ναι, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Δηλαδή δεν φαίνεται μέχρι στιγμή, τώρα να σου πω. Στην πορεία προς κάλπες, ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Δεν φαίνεται να έχει τη δυναμική να κινηθεί προς την τρίτη ή προς τη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται.
1: Άρα, θες να μου πεις ότι η μάχη θα δοθεί, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ
0: Ανδρουλάκη. Στα Μαρμαρένια Αλόνια, εκεί, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
1: Σου λέω, πάντως στο Πασόκ είναι ικανοποιημένοι, θεωρούν ότι έχουν κερδίσει έδαφος και γι' αυτό είναι απέναντι στην κυβέρνηση σε οτιδήποτε ανακοινώσει και γι' αυτό και έχει σταματήσει και γκρίνια. Mm. Για τον κύριο Φαραντούρη άκουσα γκρίνια, μόνο κυρία Γιαννακοπούλου είπε για τους γυρολόγους. Είπε κανείς άλλος.
0: Και άκουσα στη συνέχεια τον κύριο Φαραντούρη σε εμάς και νομίζω αν τον έχουμε θα παρακαλούσα να τον βρούμε. Μίλησε το Σάββατο σε εμάς ο κύριος Φαραντούρης, που όταν ρωτήθηκε για την κυρία.
1: Καλώς όρισε, κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Άκουσε τη μισή δήλωση. Γιατί, ναι, κυρία Γιαννακοπούλου είπε: καλό είναι, η διευρύνση καλό είναι.
0: Ναι, είπε,
1: αλλά μην παίρνουμε ό,τι και ό,τι.
0: Όχι, είπε ότι εγώ είχα και μια προσωπική επαφή, μια προσωπική επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου και δεν μου έδειξε. Θέλω να πω, ασχέτως, ναι, το τι είπε η κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Πάντως,
0: με καλοδέχτηκε, είπε, ναι, ας πούμε.
1: Γενικά, η ίδια. Γενικά στο Πασόκ, μέχρι να το βρούμε τώρα εγώ.
0: Μέχρι να το βρούμε.
1: Γενικά στο Πασόκ έχουν κάνει όλοι ένα βήμα πίσω. Για να δούμε. Να δούμε. Τις δημοσκοπήσεις περιμένουν κι αυτοί.
0: Να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, Net News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ελάτε κυρίες και κύριοι τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο εμένα μου προκάλεσε μεγάλη λύπη και μελαγχολία. Και εμείς εδώ στην εκπομπή το έχουμε θίξει με το πρόσωπο που θα ακούσετε τώρα. Την κυρία δηλαδή Ελισάβετ Κουκουμέρια, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας. Μας είχε πει η γυναίκα ότι δυστυχώς, και μας το είχε πει εδώ και αρκετό καιρό, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κλείνουν πολλοί φούρνοι της γειτονιάς. Δεν αναφερόμαστε στα υποκαταστήματα ή στα καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, τα franchise που λέμε, έτσι.
1: Αλλά τώρα στο, μικρό φούρνο,
0: στο μικρό φούρνο, το βιοπαλαιστή, όπου είχαμε συνηθίσει να ξυπνάει αξιμέρωτα, να βγάζει το ψωμάκι, να στηρίζει το φούρνο με την οικογένειά του, με το παιδί του, με την σύζυγο, με το. Δηλαδή αυτό το μικρό φούρνο με τον οποίο μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας. Δυστυχώς περιορίζεται αυτός ο αριθμός. Υπήρχε και ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες στην Καθημερινή. Νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ έγινε αφορμή το θέμα να επανέλθει στην επικαιρότητα. Το βλέπω σήμερα, η αλήθεια είναι, σε αρκετά μέσα ενημέρωσης. Και εμείς όμως ζητήσαμε από την κυρία Κουκουμέρια να μας μιλήσει, γιατί πραγματικά προκαλεί μία μελαγχολία το γεγονός για αυτές τις επιχειρήσεις που, πέρα από το προϊόν που προσφέρουν, βγάζουν και ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις μυρωδιές. Είναι, πώς θα λέμε, σημεία, meeting points. Είναι
1: σε κάθε γειτονιά, δίνει το δικό της στίγμα.
0: Αυτό.
1: Σε κάθε δρόμο. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικά.
0: Και τα καταπίνουν οι μεγάλοι, από ό,τι φαίνεται, αυτά τα μαγαζιά.
1: Και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους συμβαίνει.
0: Κυρία Κουκουμέρια, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον τρόπο που το δίνουμε. Το
2: point, να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει από τη μύτη, έτσι, από τη μυρωδιά.
0: Ναι, έτσι. Είναι, ναι, έτσι είναι.
1: Το ψημένο, το ζεστό ψωμάκι, είναι τα καλούδια, κουλούρια, τσουρέκια.
0: Τι ρομπιτούλες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα και γίνονται ακόμα δυσκολότερα γιατί δεν υπάρχει φως. Όλα αυτά τα κόστη τα οποία ήρθαν την τελευταία πενταετία και από τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ενεργειακό κόστος, μόλις πήγε λίγο να στρώσει από τον προηγούμενο πόλεμο,
1: ναι, ήρθε
2: ο επόμενος πόλεμος, οπότε αυτό είναι πολύ δύσκολο για μας, τα οποία είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Είναι, αυτό είναι.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη συγκρατείται.
2: Ναι, εκεί δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Στο πετρέλαιο υπάρχει αυτά τα 20 λεπτά που δόθηκαν στην Αντλία. Βέβαια, όταν δόθηκαν τα 20 λεπτά, κανείς δεν πίστευε ότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή θα έχει εκεί κοντά γύρω στα 2 ευρώ.
1: Ναι, πιο πολύ από την αμόλυβδη.
2: Θα είναι χαμηλότερο και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα αρτοπία που είναι εκτός αστικών κέντρων. Τα αστικά κέντρα περισσότερο χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ή αέριο. Άρα επηρεάζει την περιφέρεια, επηρεάζει τα αρτοπία που βρίσκονται στα νησιά. Περιμένουμε τον τουρισμό.
0: Πάντως διαβάζω ναι, στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είναι στοιχεία που έχετε δώσει κι εσείς, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κλείσει στην Αθήνα και στα προάστια 1000 αρτοπία, δηλαδή φούρνοι παράγουν το δικό τους ψωμί, και στο σύνολο της χώρας 3.000. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
2: Ακούστε, 3.000 είναι συνολικά και τα αρταζοχραπλαστεία και αυτά είναι στοιχεία της ΕΠΑΣ. 1.000 αρτοπία κλείσανε σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Το μεγαλύτερος αριθμός προφανώς και υπάρχει στην Αθήνα, γιατί και αναλογικά ο μεγαλύτερος αριθμός δραστηριοποιείται εκεί από τα ήδη υπάρχοντα αρτοπία.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα για μας το πρόβλημα ήταν το ίδιο και αν κλείνανε 100 και αν κλείνανε 150.
0: Βέβαια, εννοείται. Συμφωνούμε.
2: Τα αρτοπία δεν κλείναν ποτέ ή γινόταν ακόμα και κάποιος που ήθελε να σταματήσει να επιχειρεί, πουλούσε το αρτοπίο του σε κάποιον άλλο και συνέχισε τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, την ώρα που κλείσανε 1000 αρτοπία, και αυτό είναι κάτι που αφορά.
0: Προς επίρρωση, κυρία Κουμέρα, προς επίρρωση αυτό που λέτε, δεν είναι τυχαία και η παροιμία που λέει κάποιος φούρνος τα γκρέμισε. Δεν κλείναν τα αρτοπία. Οι φούρνοι δεν κλείνανε.
1: Και ταυτόχρονα στην πορεία κάνανε και κάτι εφιές οι φούρνοι. Βάλαν και τα γλυκά, βάλαν και τις τυρόπιτες. Αυτό τους έδωσε μια ανάσα. Ξέφυγαν από το ψωμί. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό, έτσι δεν είναι?
2: Ταυτόχρονα λοιπόν που κλείσανε 1000 αρτοπία, ανοίξαν 600 σημεία που πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί.
0: Αυτά είναι, ακριβώς.
2: Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε μια ελεύθερη αγορά μπορεί ο καθένας να επιχειρεί με τον τρόπο που θέλει και με τα προϊόντα που θέλει. Αλλά δυστυχώς από το 2015 και εδώ 10 χρόνια δηλαδή, δόθηκε το δικαίωμα σε αυτά τα σημεία να λέγονται φούρνοι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια παραπλάνηση, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, φούρνος θεωρείται το μαγαζί το οποίο ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, το ζύμωμα, το πλάσιμο, το ψήσιμο και τη διάθεση των καταναλωτή.
0: Σωστά.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα από τη μία πλευρά. Αυτό είναι ένα άμεσο πρόβλημα. Πάμε τώρα στα έμεσα προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όπως και οι φούρνοι ταλαιπωρούνται και η επιχειρηματικότητα ταλαιπωρείται και η χώρα ταλαιπωρείται. Ακούμε συνέχεια ότι δεν μπορεί η χώρα να δώσει πάρα πολλά, να το πω, πλεονεκτήματα στο τοπίο να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του. Όμως θα σας πω κάτι. Τώρα που μιλάμε τρέχει ένα ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, είναι το 2021-2027. Το ΕΣΠΑ έχει τον τίτλο «Παράγουμε Ελλάδα» και αναφέρεται σε συγκεκριμένους ΚΑΒ. Ο ΚΑΒ του Αρτοπίου δεν είναι μέσα σε αυτό το ΕΣΠΑ.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ξέρετε, το κόστος της ενέργειας είναι ένα αθρηστικό πράγμα. Έχει να κάνει και με την ενέργεια που ξοδεύεις, αλλά και με τα ενεργοβόρα μηχανήματα, που αν βοηθηθεί κάποιος, μπορεί να κάνει μια αλλαγή και να γίνει λιγότερο ενεργοβόρο.
0: Δύο πράγματα να σας ρωτήσω. Γι' αυτό ακριβώς. Δύο πράγματα έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Έχετε υπολογίσει το πόσο έχει αυξηθεί, πόσο έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια ο αρτοπιός από το κόστος ενέργειας? Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό?
2: Αν δούμε από την ενεργειακή κρίση και έρχεται μέχρι σήμερα, μιλάμε για ένα 35 με 40%.
0: Μεγάλο, πολύ μεγάλο.
1: Συν το αλεύρι, συν τις τιμές στο αλεύρι βέβαια.
2: Το αλεύρι από τότε, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που υπήρχε ένας διπλασιασμός, είναι στην ίδια τιμή. Οι πρώτες ύλες ανεβοκατεβαίνουν. Σε κάποιες έχουμε ράλι κάποια στιγμή, σε κάποιες δεν έχουμε. Αυτό πάντα συνέβαινε στην αγορά, τώρα σε λίγο μεγαλύτερο. Αλλά η ενέργεια, σκεφτείτε ότι παίρναμε την κιλοβατόρα 9 λεπτά και τώρα την παίρνουμε 13. Και αυτά τα 9 λεπτά δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσουμε ποτέ. Σκεφτείτε δε ότι η μέση κατανάλωση ενός φούρνου σε κιλοβατόρες το μήνα είναι 9 με 10.000 κιλοβατόρες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Υπολογίζουμε το ποσό.
0: Και το δεύτερο.
2: Οπότε,
0: και το δεύτερο. Θέλω να το, θα το πω λίγο προβοκατόρικα, αλλά θα το πω. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μία, πώς το πούμε, έντονη εκστρατεία από την πλευρά των διατροφολόγων κατά του ψωμιού, έτσι. Δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς ότι να αποφεύγετε τα ψωμιά, να αποφεύγετε τις ζύμες.
1: Για
0: διατροφικούς λόγους, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό.
2: Από ότι την προηγούμενη δεκαετία υπάρχει ήταν πολύ αυτό. Πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Τώρα αρχίζουν και οι διατροφολόγοι να μεταστρέφονται σε αυτό το κομμάτι, να βάζουν το ψωμί στη δίαιτα ή κάποιους συγκεκριμένους τύπους ψωμιού. Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της διατροφής αυτής καθεαυτής, με την έννοια ότι δεν χάνει ο φούρνος επειδή υπάρχουν νέες διατροφικές τάσεις.
0: Ναι.
2: Μπορεί να χάνει από το ψωμί, κερδίζει από άλλα πράγματα τα οποία αντικαθιστούν το ψωμί. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, ότι κάποτε ο φούρνος δεν είχε τυρόπιτες, κουρασάν, δεν είχε αρτοσκευάσματα. Ναι. Άρα υπάρχει και μία μετακύληση προς τα εκεί.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα,
2: το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας είναι ότι δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Το φρέσκο ψωμί με τον κατεστημένο ψωμί.
0: Σωστό.
2: Και δεν είναι πρόβλημα μόνο το να υπάρξουν τα αρτοπία, είναι και οικονομικό πρόβλημα για τις τσέπες του καταναλωτή. Γιατί ακριβώς, γιατί κάνοντας πολλές έρευνες και εμείς είδαμε ότι με διαφορά οι χαμηλότερες τιμές ψωμιού βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο φούρνο από οποιοδήποτε άλλο ράφι πουλάει είτε κατεστημένο ψωμί είτε ένα εντός εισαγωγικών θα το πω φρέσκο, το οποίο είναι κομμένο σε φέτες και διαρκεί 20 μέρες.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Ακουμένα.
2: Το λένε φρέσκο.
0: Τελευταία ερώτηση. Περιθώρια αντεπίθεσης πιστεύετε ότι υπάρχουν?
2: Εμείς, για μας η αντεπίθεση είναι το ότι κάνουμε όσο καλύτερα τη δουλειά μας και ποιοτικά μπορούμε. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή από τον καταναλωτή στο φούρνο. Και βέβαια πίεση προς την εκάστοτε πολιτεία για να αλλάξει αυτό το κακό σκήμενο της ονομασίας από τη μια και από τη δεύτερη πλευρά σε ό,τι υπάρχει. Όπως είπαμε το ΕΣΠΑ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ο φούρνος. Σε ό,τι υπάρχει όπως τα βάουτσερ που έρχονται για τις ευάλωτες οικογένειες και μέχρι σήμερα δεν άκουσα την κυρία Υπουργό να αναφέρεται στα αρτοπία. Ό,τι υπάρχει στην αγορά θα πρέπει να απευθύνεται και στο αρτοπείο. 1.000 αρτοπία έκλεισαν, παρόλα αυτά παραμένουμε 12.000 ενεργές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο κατά άτομο σε αρτοπείο, δηλαδή στην Ελλάδα ένα από το οποίο αντιστοιχεί σε 8 με 10 άτομα, όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία το αντίστοιχο νούμερο είναι ένα από το οποίο σε 20-22 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχουμε σκοπό να πέσουμε αμαχητή.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κουκουμέρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι μαζί τους, έτσι το συζητώ. Για πάρα πολλούς λόγους και για συναισθηματικούς και για ουσιαστικούς.
1: Ουσιαστικά
0: και...
1: μιλούν για τον αθέμητο του ανταγωνισμού από ψωμί που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ σε πρατήρια.
0: Όχι μόνο.
1: Ενώ
0: όχι
1: η
0: μόνο.
1: Είναι πολύ σκληρή δουλειά να σε φουρναρείς.
0: Όχι.
1: Δουλεύεις από τη μαύρη νύχτα.
0: Όχι μόνο σε πρατήρια, Μαρία μου, θα μου επιτρέψει να πω. Και από κάποιους που λένε ότι
1: είναι φούρνοι και ψήνουν το κατεψυγμένο ψωμί.
0: Αυτό.
1: Ενώ το να ψήνεις ψωμί σημαίνει ότι είσαι από τις 2 η ώρα στο φούρνο. Ζυμώνεις, ψήνεις.
0: Και προσφέρεις.
1: Μέρα, απόγευμα και προσφέρεις. Πολύ σκληρή δουλειά. Πάμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Να σου πω, σήμερα επόμενη μέρα του τριημέρου μετράμε αντίστροφο για το επόμενο τριήμερο. Όχι εμείς, γιατί εμείς εδώ είμαστε.
0: Πότε έρχεται το επόμενο?
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Το οποίο είναι.
1: 1η Ιουνίου, νομίζω.
0: 1η Ιουνίου.
1: 1η 2 Ιουνίου, θα δω αυτό.
0: Μόνικα μοναδική. Μόνικα είναι,
1: είναι
0: μοναδική.
1: Είναι η μοναδική.
0: Ναι, έτσι
1: γιατί
0: λένε.
1: Το ψάχνα και μου βγάζει Αγία Μόνικα. Δεν μου βγάζει την
0: Μόνικα. Λοιπόν.
1: Το που το ξετρύπωσε εσύ.
0: Έτσι, όχι, η φίλη μας Ευγενία το λέει αυτό. Λοιπόν. Πάμε, φύγαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Έρχεται το δελτίο και αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάζει το στενό του Ορμούς. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Αμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά. Εδώ είμαστε, Δευτέρα, 4 του Μάη και είναι η εκπομπή Ερτζιανή κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα εδώ ζωντανά από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη την Κρήτη, στα Ερτζιανά σήματα πάντα, σε παγκρίτια μετάδοση δηλαδή αυτή η ώρα μεταδίδεται και φυσικά μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco στις έξυπνες συσκευές μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε από όλη την Ηφείλιο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μανώλης Παπαδάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη είναι η Γλυκερία Γρηγορίου εδώ από το στούντιο των Χανίων όπου βρισκόμαστε, ενώ στην απευθείας παγκρίτια μετάδοση βοηθούν και συνδράμουν οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης που εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη που συντονίζει τα λοιπά στην συχνότητα του Ηρακλείου, στην εγκατάσταση της Ηρακλείου καλύτερα. Είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε από πού εκπέμπουμε, να πούμε και τα λοιπά της ημέρας. 4 Μάη σήμερα και σήμερα είναι της Αγίας Πελαγίας και του Αγίου Ιλάριου του Θαυματουργού. Χρόνια πολλά στις Πελαγίες και στον Ιλάριο και στο Μελί και στο Μέλο. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γιορτή και γενέθλια. Χρόνια πολλά γενικώς για την τελευταία αυτή περίοδο την Ανοιξιάτικη, με ερωτηματικό Ανοιξιάτικη, γιατί ο καιρός έτσι το Σαββατοκύριακο σάνα μας τα έλεγε περίεργα, από την Πρωτομαγιά δηλαδή και μετά ήταν η επιδείνωση, αλλά νομίζω ότι ειδικά Σάββατο και Κυριακή είχαμε πολύ μεγάλη υποχώρηση και του υδραργύρου και ένταση στα φαινόμενα. Μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ από τις καταγραφές που κάνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Απρίλιος και η εκπνοή του φυσικά, ήταν ο 7ος ψυχρότερος μήνας για την Κρήτη από το 2010 και έπειτα, τα τελευταία δηλαδή 16 χρόνια. Ο ψυχρότερος, με πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τις προηγούμενες μέσες τιμές θερμοκρασίας, στο μείον 0,7 η απόκληση σε σχέση με τις μέσες τιμές, ξαναλέω. Και βέβαια ο Μάιος μπήκε ομοίως με τα μπούνια, μέχρι και χιόνια έπεσαν παιδιά στα ορεινά και στα δικά μας ορεινά και το καταλαβαίνουμε σήμερα πολύ. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην εξεπλάγει με το Σαββατοκύριακο που περάσαμε. Μια που μιλάμε τώρα, βλέπω και στο newsroom, στο Earth News, τον διευθυντή του αστεροσκοπείου Αθηνών, τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγκουβάρδο, ο οποίος αναφέρει ότι ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά από το 1945 και έπειτα, σε μέση τιμή σε όλη τη χώρα, έτσι σαν μια συγκατάσταση. Το καταλάβαμε, εδώ πέρα σου λέει έπεσαν χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα, στα ψηλά βουνά, στην Αράχοβα, στον Παρνασσό δηλαδή, στα Καλάβρητα. Βγήκε και ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Νίκος ο Γιαπρακάς, με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι και έγινε viral φυσικά, πολύ ευφυής κίνηση. Ήταν μια τέτοια κατάσταση όλο το Σαββατοκύριακο και επανέρχομαι στα κριτικά, διότι και εδώ είχαμε βροχοπτώσεις έντονες αρκετά, αλλά είχαμε και χιόνια. Μάιο μήνα, στην Μαδάρα, στα Λευκά Όρη, στο Ψιλορίτη, ομοίως, και στο Λασίδι. Ήταν μια έτσι ανέλπιστη ημέρα και κατάσταση καιρική, ειδικά ξαναλέω το Σάββατο, αλλά και χθες Κυριακή, ομοίως πήγε. Ευτυχώς από σήμερα έχει βγει ένας λαμπερός ήλιος και έχει έτσι μια καθαρότητα ο ουρανός και έτσι θα κινηθεί. Βέβαια η θερμοκρασία παραμένει και σήμερα σε σχετικά χαμηλά, δηλαδή μέχρι 17 θα φτάσει η ανώτατη τιμή της στους βαθμούς Κελσίου. Όσο προχωράει η μέρα και όσο δει ο ήλιος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πέφτει και μάλιστα τα ξημερώματα αναμένεται σε κάποιες περιοχές να φτάσει μέχρι και τους 10 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά, στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Από αύριο Τρίτη, 5 του Μάη, αρχίζει μία άνοδος της θερμοκρασίας, όμως ομοίως έρχονται σιγά σιγά και κάποιες νεφώσεις από Τετάρτη και μετά. Θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα βέβαια οι θερμοκρασίες μέχρι και την Παρασκευή σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ενώ αναμένεται το δεύτερο πια Σαββατοκύριακο του Μάη να έχει μία παραπάνω καλοκαιρία με λαμπερό ουρανό, καθαρό ουρανό, λαμπερό ήλιο και μια θερμοκρασία που θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ξαναλέω, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Έχουμε καιρό ακόμα να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, θα δούμε που θα φτάσει. Μια θερμοκρασία που θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ξαναλέω, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Έχουμε καιρό ακόμα να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο,

Κατά τα άλλα, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Για ακόμα μία εβδομάδα που μπαίνουμε, επικρατεί, συνεχίζεται βασικά, συνεχίζει να επικρατεί αυτή η ένταση, η ανησυχία, η αβεβαιότητα και η ελπίδα που μία έρχεται, μία φεύγει. Και αναφέρομαι φυσικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς κυρίως εστιάζεται η προσοχή. Ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης ελευθερίας ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε διπλό μέτωπο αναφέρουν οι πληροφορίες ότι κινείται η Ουάσιγκτον. Ανακοινώνει επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα κάνει λόγο για θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Βέβαια και τα δύο να παίζουν μαζί είναι λίγο δύσκολο, γιατί ανακοινώνει επιχείρηση με στρατιωτική έτσι, και πολεμική ετοιμότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα καλύτερα. Απ' την άλλη λες ότι πάνε καλά οι συνομιλίες και μάλλον θα έχουμε γρήγορα τέλος στον πόλεμο. Δεν δένουν πάρα πολύ, δηλαδή δεν αγοράζεις και τα δύο. Ένα από τα δύο ισχύει. Τώρα ποιο είναι αυτό θα δείξει, ο καιρός θα δείξει. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αποσυμφόρηση εκεί στην πίεση που επικρατεί, διότι το Ιράν πιέζει συνεχόμενα καθώς βλέπει από τη μεριά της τον ΗΠΑ και της γενικότερα της Δύσης ότι υπάρχει αυτή η κάρτα του τύπου εντάξει, κοντεύουμε, τελειώνουμε, θα το καθαρίσουμε. Απ' την άλλη υπάρχουν και πραγματικές συνθήκες για τη χώρα και βέβαια υπάρχει και μια προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβασης του πυρός, αναφέρουν από τη μεριά του Ιράν οι πηγές. Είναι ένα tweet που έχει ανεβάσει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας. Γι' αυτό λέμε ότι όλα μαζί να ισχύουν είναι λίγο δύσκολο. Η κάθε μεριά προφανώς προβάλλει τα δικά της. Είναι και στο πλαίσιο όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης του τελευταίου διμήνου πια. Αναμένουμε. Αναμένουμε με όσο γίνεται περισσότερη αισιοδοξία. Όπως μπορούμε να τη βρούμε. Όπου μπορούμε να τη βρούμε.

στα δικά μας θέματα, τα εντός της χώρας, να πω το χρηστικό πρώτο, ας το πω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ως προς τους συνταξιούχους που ήταν πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του στέως ΟΑΕ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεών τους θα λήξει στις 13 Μαΐου, τα μεσάνυχτα της 13ης προς 14ης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Ελπίζω να μην πέσει και αυτή η σελίδα, διότι η απαρχή των δηλώσεων για τον κοινωνικό τουρισμό προκάλεσαν την πτώση της σελίδας, της πλατφόρμας και ταλαιπωρία πάρα πολύ κόσμου για να μπορέσει να καταφέρει να κάνει τη δήλωση, και αν και εφόσον πάρει και είναι στους δικαιούχους, αν πάρει το βάουτσερ. Εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό μια αξία, μια ουσία για την επόμενη κατάσταση. Σήμερα είναι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και αργότερα θα παράσει και σε εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Έχει και εκεί πέρα ένα ενδιαφέρον η επίσκεψη του Παναγιωτάτου. Ομοίως στην πολιτική τώρα, από τη μία έχουμε πίεση στο κυβερνών κόμμα και από τα εσωτερικά του, διότι οι βουλευτές του θέλουν εξηγήσεις και να θέσουν επιτάπητος ξανά τις παρατηρήσεις για το επιτελικό κράτος, για τους επιτελείς δηλαδή που έχουν χτιστεί γύρω από την κυβέρνηση. Το επιτελικό κράτος είναι αυτό το οποίο είχε φέρει και σε έναν μότο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να καταπολεμήσει παθογένειες εισαγωγικά του βαθέως κράτους. Αν το κατάφερε ή όχι, θα το κρίνει ο κόσμος και στις επόμενες εκλογές. Ενώ είμαστε πρόπου των πυλών και για τα κόμματα, όπως αναφέρεται από σχετικές διαρροές, για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Αυτά από τα

τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου ζητήματα στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε τραγούδι γρήγορο, διότι έχουμε και τοπική επικαιρότητα αρκετά πλούσια. Θα πάμε να συνδεθούμε με τα δικαστήρια των Χανίων και την Ευτυχία την Πενταράκη που είναι εκεί και παρακολουθεί τις απολογίες των 4 από τους 7 συνολικά που κατηγορούνται για το κύκλωμα με τις απάτες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και όχι μόνο, θα μας τα πει αναλυτικά. Και αργότερα θα πάμε και στο Ηράκλειο, στα ανατολικά μας, να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Παπαδάκη, να μας πει και από εκεί την επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί είναι, όπως είπα και πριν, η Ευτυχία Πενταράκη, η εταιρεία Τζιανή, το έτερο ίμιση της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής στη συχνότητα και σήμερα. Είναι στα δικαστήρια των Χανίων. Πάμε να μας εξιστορήσει αρχικά Ευτυχία αυτή την υπόθεση, η οποία έσκασε σε εισαγωγικά η εξιχνίασή της κατά το ίμιση χθες, προχθές για την ακρίβεια. Αλλά είχαμε την εικόνα από καιρό για το πώς γινόντουσαν όλες αυτές οι απάτες τηλεφωνικά. Καλημέρα.
1: Ναι, γιατί είχαμε. Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα, ραδιοφωνικό μου μισό.
0: Έτσι.
1: Είχαμε αυτό τα μεμονωμένα τα περιστατικά, τον ανήλικο, την 66χρονη. Και είχαμε ασχοληθεί με ρεπορτάζ για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά η ασφάλεια Χανίων που έχει μετονομαστεί υποδιεύση εξιχνίασης, δίωξη, πώς το λένε.
0: Δίωξη, εξιχνίαση,
1: μπράβο αυτό. Ναι. Εγώ λέω η παλιά ασφάλεια.
0: Το
1: για
0: ίδιο
1: και
0: εγώ, το είπαμε και προκαιρού νομίζω μαζί που ήμασταν. Ότι... αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος δεν ξέρει ασφάλεια. Αυτό είναι, αυτή είναι. Έδεσε την υπόθεση
1: έκανε
0: και την έκανε.
1: Δουλίτσα, ναι. Παρακολουθούσε. Γιατί τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αρχές. Έψαξε λοιπόν κάμερες, ταυτοποιήσεις, παρακολουθήσεις κτλ. Την έλαβε, ταυτοποίησε κάποιο όχημα, κάποια άτομα, τα συνέλαβε τα δύο που έφυγαν από τη Σούδα και έφτασαν στον Πειραιά και εκεί λοιπόν σε συνεργασία με τις αρχές του Κερατσινίου και του Πειραιά έκαναν τις συλλήψεις και επειδή πάντα γίνεται μεταγωγή στον τόπο τέλεση των αδικημάτων, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί οι δύο, έγιναν έρευνες εδώ στο σπίτι της Αχανιάς, συνελήφθη ένα τρίτο άτομο που βρέθηκαν. Χρήματα, κοσμήματα, φωτογραφίες, ακινητά που ταυτοποιούν, που δείχνουν. Μάλιστα η μητέρα του ανήλικου του 13χρονου που έπεσε θύμα τους, γνώρισε ένα ρολόι της τα πράγματα που της έδειξαν.
0: Ναι.
1: Και σε φωτογραφία αρχικώς. Και έκαναν λοιπόν τις παρακολουθήσεις, αν και ήταν πολύ προσεκτικά πρέπει να σου πω τα μέλη της οργάνωσης, γιατί φορούσαν καπέλα, πήγαιναν εκεί έξω από τα σπίτια. Θεωρώ ότι τα σπίτια δεν ήταν τυχαία επιλογή.
0: Αυτό διαβάζα και χθες στο ρεπορτάζ σου, ότι τα περισσότερα, δηλαδή οι περισσότερες τελεσμένες πράξεις, μιλάμε για 6 τελεσμένες τουλάχιστον και μία απόπειρα η οποία και οδήγησε σε παραπάνω κινητοποίηση, φαντάζομαι. Αλλά διάβαζα ότι ουσιαστικά επέλεγαν πολύ προσεκτικά τους στόχους, απομονωμένα σπίτια χωρίς να έχουν και συστήματα παρακολούθησης. Δεν υπήρχε κατάστημα κοντά που να έχει κλειστό κύκλωμα.
1: Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Από τους γείτονες ψάξανε να βρούνε.
0: Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ οργανωμένο το έγκλημα, κυριολεκτικά πια.
1: Ήτανε, ναι. Και επίσης, στόχευαν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν βγαίνουν συχνά από το σπίτι, δεν έχουν συχνά επαφή, δεν, ξέρεις, που να είναι λίγο περισσότερο υποψιασμένοι. Δηλαδή δεν πήραν εσένα και εμένα να μας πούν, έλα Περικλή, έχει το σπίτι σου διαρροή, βγάλε έξω τα θεσταφικά σου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Και πρόσεξε, ακόμα και μια γνωστή που την πήρε, η ίδια ομάδα που την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι δεν θα έχεις μια εβδομάδα ρεύμα γιατί υπάρχει σοβαρή πτώση του ρεύματος, θα υπάρξει και άνοιξε το θερμοσύφωνα και το μάτι της κουζίνας και βγάλτα και τα λοιπά. Η γυναίκα του είπε, εγώ τρώω βασικό ρεύμα, τι μου λέτε, δεν. Και όχι, επιμένανε και μου λέει, ήταν τόσο πιστική.
0: Που αμφισβητούσε και η ίδια. Ναι.
1: Για προ στιγμή μου λέει, ενώ ήξερα ότι και του είπα ένα απάτη, θα πάρω την ασφάλεια και τότε του έκλεισαν το τηλέφωνο.
0: Έτσι, σωστά.
1: Μου λέει, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πιστικοί είναι, πόσο μεταδίδουν ότι. Και πρόσεξε, δεν θα αφήνουν να σκεφτεί, να κλείσει το τηλέφωνο, να πάρει το παιδί σου. Το...
0: Εκεί,
1: σε κρατάνε στη γραμμή για να είσαι και γρήγορα και ψάξει και βγάλει τα έξω τώρα. Ναι, όπερε, προλαβαίνει. Δεν τώρα, όταν ο άλλος σε υποπίεση, δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι, και είναι και το εξαπίνεις και είναι και όταν σου λένε, όταν επιμένουν, καταλαβαίνεις ότι μάλλον αφισβητείς και εσύ την κατάσταση, ούτως ή άλλως. Και όλοι μας νομίζω, αν σε πετύχει και σε δύσκολη στιγμή, είναι δύσκολο για όλους νομίζω να το αξιολογήσουν και να το κρίνουν.
1: Έτσι. Σκέψου το 13χρονο το παιδάκι που του πάνω θα πάρει φωτιά το σπίτι του και θα καεί.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Και αυτό μαζί. Και αφού είπε η μαμά του, γιατί μιλήσαμε και με τη μαμά του. Και του λέει, μα παιδί μου, πώς το έκανες όταν γύρισε σπίτι και είδε τι είχε γίνει και τα λοιπά. Και λέει, μα, σε άκουσα στο τηλέφωνο. Αυτή είχαν μια γυναίκα από πίσω.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Να συνεχίσουμε το τηλεφώνημα με το γιο σας.
0: Ναι.
1: Και είπε αυτή, ναι. Και το παιδί πάνω στον πανικό γνώρισε τη φωνή της μαμάς του που δεν ήταν.
0: Αυτό νομίζω είναι το πιο σοβαρό γενικότερα, διότι αν αναλογιστεί κανείς, τώρα πάμε και λίγο αλλού, αλλά δεν έχει σημασία, καλό είναι να τα λέμε αυτά. Σιγά σιγά και το τι γίνεται και με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορεί όντως να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει Γι' αυτό θέλει και πολύ προσοχή γενικότερα. Ας μην το επεκτείνουμε για να μην δίνουμε και ιδέες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο επικίνδυνο και το πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει μια προσυνεννόηση σίγουρα σε σπίτι που υπάρχει ανήλικος, που υπάρχει υπερήλικας, που θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα όλο αυτό. Και να το βλέπουμε, ευτυχώς εξιχνιάστηκαν αυτές οι απάτες και φαντάζομαι ότι η μέρα των κλοπημένων θα δοθεί πίσω στους παθόντες. Ωστόσο, κανείς δεν λέει ότι τελειώνουμε εδώ. Αυτό είναι το πιο σοβαρό και το πιο κρίσιμο.
1: Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα περικλεί αυτές οι ομάδες. Εξαρτρώνεται μία, βγαίνουν άλλες από πίσω.
0: Γιατί και οι άλλες βλέπουν τα λάθη των προηγουμένων. Προσπαθούν να είναι πιο σοβαροί. Τέλος πάντων, μην ξαναλέω, μην δίνουμε ιδέες.
1: Και πόσο καιρό περικλεί, πόσα χρόνια τώρα μιλάμε για τηλεφωνικές απάτες.
0: Φυσικά.
1: Πόσα ρεπορτάζ κάνουμε τώρα εδώ. Εγώ πάω πίσω πάνω από μια πενταετία που έχουν ξεκινήσει. Οπότε βρίσκουν, τροποποιούν τη μεθοδολογία τους, αλλά ο στόχος είναι πάντα ίδιος. Να αποσπάσουν τη Μαλφή και πρόσεχε, ζητάγαν ταυτότητες, πιστωτικές κάρτες.
0: Και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι ίδιο, την πατάνε πολύ.
1: Να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ, πολύ σημαντικό το πώς προετοιμάζεσαι για το ενδεχόμενο κακό. Όποιο και αν είναι, όπου και αν είναι, που ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σου σκάσει. Αλλά είναι ζήτημα. Οπότε τώρα σήμερα οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια οι τέσσερις.
1: Οι τέσσερις, ναι, και αναζητούνται, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τρία άτομα και αναζητούνται.
0: Οι τρεις από τους τέσσερις που έχουν συλληφθεί είναι μέλη ίδιας οικογένειας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι, ναι, είναι αδέρφια, οι δύο στον Πειραιά, ένας εδώ, ένας ακόμη που εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Και πέρασε, ήρθε χθες και πήρε προθεσμία. Οπότε σήμερα είναι οι απολογίες των τεσσάρων. Είναι απολογίες, δεν είναι δηλαδή για να πάρουν πάλι προθεσμία.
0: Ναι, και σήμερα θα απολογηθούν.
1: Το έργο των αρχών βεβαίως συνεχίζεται και για ταυτοποιήσεις άλλων ατόμων που ενδεχομένως ή και για άλλες υποθέσεις τις οποίες εμπλέκονται και μπορεί να προκύψει στη συνέχεια.
0: Είναι
1: πολύ το υλικό που πρέπει να ελεγχθεί, που πρέπει να ταυτοποιηθεί, μάρτυρες τα λοιπά, αλλά πολύ καλή, μια επιτυχή επίσης των αρχών να πούμε, γιατί όσο πιο πολύ δημοσιοποιούνται αυτές οι πράξεις, τόσο περισσότερο ο κόσμος υποψιάζεται.
0: Σωστά.
1: Και δεν πέφτει σε παγίδες.
0: Σωστά.
1: Όσο το δυνατό, όσο γίνεται δηλαδή.
0: Σωστά. Φαντάζομαι ακόμα δεν έχουμε εικόνα πρέπει να κριτικά τι έχουν υποστηρίξει, αν έχουν αποδεχτεί τις κατηγορίες που τους...
1: Όχι, εδώ συγγενείς τους που βρίσκονται λένε ότι είναι αθώοι και θα σας μιλήσει και ο δικηγόρος και θα το δείτε. Πάντως η κατηγορία είναι εγκληματική οργάνωση που διέπρατα πάτες και κατά συναστουργία και κατά εξακολούθηση και μια ληστεία κατά περίπτωση και παραβάσει νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν και κάποια γραμμάρια ειδικής κάναβης κατά την έρευνα στο σπίτι εδώ στα Χανιά.
0: Φαντάζομαι και για να γίνει και όλες και η αυτόφορη διαδικασία προφανώς βρέθηκαν και τα ναρκωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε... Άρα έχει και κόσμο εκεί, καταλαβαίνω έτσι.
1: Έχει περικλεί πολύ κόσμο. Και καρότσια, παιδιά, οικογένειες, πολύ, πολύ. Και όσο περνάει η ώρα, μαζεύονται.
0: Ναι. Κατανοητό. Λοιπόν, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον το τι θα υποστηρίξουν ενώπιον των ανακριτικών αρχών και βέβαια και το τι θα ακολουθήσει από εκεί πέρα. Θα μας ενημερώσει αν υπάρχει κάτι άλλο εντός του μισαόρου. Μας διακόπτεις, εννοείται. Δεν χρειάζεται να σου το πω.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και βέβαια, εννοείται, σε παρακολουθούμε και στο Earth News, στην τηλεόραση, στα δελτία και στις εκπομπές του καναλιού. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα μου, καλημέρα.
0: Και το νου σας και όλοι βέβαια, διότι βλέπετε τι γίνεται έτσι με αυτά και με εκείνα. Πάρα πολύ προσοχή. Κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό θα ακολουθήσουμε σιγά σιγά, πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι σιγά σιγά σαν οικογένειες για, οποιοδήποτε κίνδυνο τέτοιου τύπου. Είτε τηλεφωνική απάτη, είτε ψηφιακή, διαδικτυακή. Πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία καλή. Καλό θα είναι ενδεχομένως και ειδικά όταν έχουμε και μικρά παιδιά ή και μεγαλύτερα. Να λέμε και κάποιες, να υπάρχουν, να έχουν οριστεί κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιες προσυμφωνημένες έτσι, κωδικές ονομασίες ή κάποια τέτοια, έτσι ώστε αν και εφόσον κάποιος μας πάρει τηλέφωνο και υποστηρίξει ότι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας είναι μαζί του, να μπορεί αυτό το άλλο μέλος της οικογένειας να πιστοποιήσει με κάποιο τρόπο ότι είναι όντως αυτός ή αυτή. Είναι λίγο μπερδεμένο και στα δικά μας αυτιά ακούγεται όπως το λέμε, αλλά προσπαθεί ο καθένας μας να προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο. Αλήθεια είναι αυτό, είναι και μια σύγχρονη πραγματικότητα πλέον, το βλέπουμε παντού. Οπότε σιγά σιγά μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, συζητήστε το μεταξύ σας για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως και δυστυχώς πολλές φορές πρώτε τελεσμένου.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με το Ηράκλειο, με τα ανατολικά μας. Καλημέρα από τα Χανιά. Καλημέρα, Γιώργο Παπαδάκη.
1: Καλημέρα στα δυτικά. Καλημέρα,
0: και καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Οριακά θα σου λέγα καλό χειμώνα. Αν μιλάγαμε χθες το πρωί, θα σου λέγα καλό χειμώνα
1: ξεκάθαρα. Πάλι με τρεξίματα ο καλός μήνας. Ελπίζω να σιγάσει λίγο. Ειδησιογραφικά εννοώ.
0: Α, ωραία, ναι, γιατί εγώ σε πήγα στον καιρό σε πρώτη φάση.
1: Είχαμε ιδιαιτέρως από την Παρασκευή με την υπόθεση των ακτιβιστών.
0: Σωστά.
1: Την αποβίβασή τους εδώ, τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Εντάξει, ήταν ένα σκηνικό που είχε, όχι ένταση.
0: Δεν συμβαίνει συχνά, είναι πρωτόγνωρο. Ήταν και λόγω συγκυρίας δύσκολο στην διαχείριση.
1: Ποικιλότροπο, ποικίλης δημοσιογραφικής μορφής.
0: Σωστά.
1: Πολλές εκφάνσεις.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Μπας περιπτώσει, αυτά. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο με το Σαββατοκύριακο. Εάν εξαιρέσουμε το Μπιστολίδη, τώρα θα μου πεις δεν είναι ιδιαίτερο, είναι, αλλά έχουμε πολλά τέτοια σχάτως.
0: Κακός.
1: Εννοεί ασφαλώς, αυτά είναι αυτονόητα περί κλίμα.
0: Δεν πειράζει, δεν επαναφέρω αλλά... όσο αυτονόητα να ακούγονται.
1: Έχουμε έτσι περιστατικά τα οποία προφανώς προβληματίζουν, γιατί έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε χθες το μεσημέρι στο Σκηνιά, ένα χωριό στο Δήμο Μινώα, δύο πρώην φίλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, δύο παιδιά που είχαν μεγαλώσει μαζί στο χωριό, διαπληκτίστηκαν για κάποιο λόγο και ο ένας πυροβόλησε χαμηλά προς τα πόδια των άλλων και τον τραυμάτισε ελαφρά στο πέλμα, στον αστράγαλο κάπου εκεί. Πήγε στο νοσοκομείο ο τραυματίας, είπε ότι είχε εγκαλέσει, λέει, το φίλο του, τον πρώην φίλο του, γιατί είχε πάει στο νεκροταφείο και δίκαινε από χαιρετισμού, πυροβολούσε πάνω από το μνήμα ενός κοινού τους φίλου μεγαλύτερου σε ηλικία, βέβαια. Και αυτός το έκανε παρατήρηση ότι οι πυροβολισμοί ενοχλούν τα πρόβατα που είχε κοντά. Παρεξηγήθηκε ο πιστολέρο και έστρεψε το πιστόλι προς το μέρος. Τώρα υπάρχει και άλλη εκδοχή, βέβαια, που συζητείται στο... Αυτή είναι η κατάθεση του τραυματία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και άλλη εκδοχή που συζητείται στο χωριό, ότι τα δύο παιδιά είχαν πάει για να λύσουν κάποια διαφορά που είχαν. Να κουβεντιάσουν δηλαδή. Τώρα τι ακριβώς διαφορά είχαν δεν ξέρουμε. Αλλά το πιστόλι μίλησε. Και προβληματίζει βέβαια το γεγονός της ύπαρξης.

Λοιπόν, θα χρειαστώ τώρα, γιατί δεν με είδε καλά, οπότε θα του πω από τον αέρα να βάλουμε κατευθείαν το άλλο τραγούδι, να παίζει χαλή, έτσι ώστε να πάμε σιγά σιγά, διότι πλησιάζει η ώρα που θα αποχαιρετήσουμε, είναι κοντά στις 11. Θα πω εγώ γρήγορα ότι είχαμε μία απόπειρα ληστείας σε κατάστημα ψηλικών στη Σούδα. Το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 18χρονο για απόπειρα ληστείας, ο οποίος μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή και με την απειλή μαχαιριού μάλιστα επιχείρησε να αφαιρέσει τα χρήματα από το ταμείο. Αυτό δεν το κατάφερε χάρη στην ψυχραιμία που επέδειξε ο υπάλληλος εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα, και οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν, διότι τράπηκε σε φυγή ο 18χρονος. Τον εντόπισαν άμεσα, ευτυχώς, και τον συνέλαβαν, οπότε οδηγείται αρμοδίως ο 18χρονος. Υπάρχει ποινή φυλάκισης επίσης 10 μηνών με αναστολή για 3 χρόνια σε δικαστήριο που έγινε για δύο άνδρες ηλικία 46 και 48 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από λιμενικούς για κλοπή τσάντας επιβάτηδας σε πλοίο της γραμμής από Πειραιά για Σούδα. Οι δράστες αφαίρεσαν ό,τι θεωρούσαν αναγκαίο και πέταξαν την τσάντα στη θάλασσα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την πιστωτική κάρτα της κοπέλας και προχώρησαν σε αγορές εντός του πλοίου.

Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο, τα ξημερώματα. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων τώρα, βλέπω εδώ πέρα. Αναμονή τουλάχιστον 45 λεπτά στο ρεύμα στην Εθνική Οδό στο ΒΟΚ από Χανιά, από τη Σούδα μέχρι προς τα Μεγάλα Χωράφια. Υπάρχει κομφούζιο, καθώς είναι σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στο σημείο και γενικότερα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Έχουν μπει και φανάρια από ό,τι βλέπω εδώ, από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται. Θα υπάρχει σίγουρα και το επόμενο διάστημα, όσο πυκνώνει και η τουριστική κίνηση και η άφιξη επισκεπτών και αυτοκινήτων ενοικιαστικών που μπαίνουν στους δρόμους. Θα υπάρξει σίγουρα ζήτημα στο ΒΟΑΚ το επόμενο διάστημα, όπως και σε άλλα σημεία που γίνονται εργασίες. Ο Θεός βοηθός και καλή υπομονή σε όλους. Μακάρι να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια, δεν θέλω καν να σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξει ανάγκη εκεί, είτε για ασθενοφόρο, είτε για πυροσβεστικό. Ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός, πραγματικά το λέω με πλήρη συνείδηση του τι λέμε. Θα κλείσουμε, θα πάμε σε τραγούδι επιτόπου και έτσι θα κλείσουμε μουσικά. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNE. Αύριο και πάλι κοντά σας, αυτή η εκπομπή, είτε με τους δύο είτε με έναν από τους δύο. Πάντως, RGNE θα υπάρχουν και αύριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζα από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 3 έως 10 Μαΐου. Συνεφίλ 101.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμερ...

Φίλες και φίλοι των Σπόρου, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Καλώς ορίσατε στην πρωινή σας συντροφιά, στην Παγκρίτη Αθλητική Εκπομπή Ώρα για Σπόρου, που εκπέμπει από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους και της ΕΡΤ Χανίου 100,6 και 104 μεγακύκλους κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Δημήτρης Στρατήγης, στην γραμματιακή υποστήριξη.

Όλα του ήχου Δημήτρη Στρατήγη, στην γραμματική υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Λοιπόν και σήμερα ο Γιώργος. Όλα του ήχου Δημήτρη Στρατήγη, στην γραμματική υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε ρεπορτάζ και ανάλυση από τις μάχες των κρητικών ομάδων σε όλες τις κατηγορίες. Το τρίτο ημίχρονο με σχόλια παρασκήνιο και δηλώσεις πρωταγωνιστών και φυσικά μια ματιά στις επόμενες προκλήσεις για τις ομάδες του νησιού μας. Όφι, φίλες και φίλοι, δεν τα κατάφερε. Μέσα στην μέθη του κυπέλου δεν μπόρεσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5-8. Έχασε από τον Άρη με 2-0 σε ένα παιχνίδι που ο Άρης ήταν καλύτερος και έφτασε δίκαια στην τελική επικράτηση. Ο Λεβαδιακός πάντως με την νίκη επί του Βόλου με 5-2 εξακολουθεί να κρατάει την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Για τις θέσεις 1-4 έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, αύξησε τη διαφορά στους 6 από τους δεύτερους πλέον ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Μάχη για την σωτηρία με την ομάδα της ΑΕΛ να είναι με την πλάτη στον τοίχο, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 4-2. Θα δούμε τι έγινε και στα πρωταθλήματα ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο μπάσκετ να πούμε ότι έχουμε προβάδισμα τίτλου για τον Ηρόδοτο, καθώς κέρδισε τον ΟΑΧ δύσκολα στην παράταση 72-64-58-58 ο κανονικός αγώνας. Στο βόλεϊ τα κορίτσια του Όφη πήραν την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Μετά την δεύτερη περσινή, φέτος κατέξαν την τρίτη θέση κάνοντας 2 νίκες και μία ήττα στην τελική φάση που έγινε στο γυμναστήριο της Πολύχνης. Στο πόλο, για την Α2 πόλο γυναικών, ο Όφη έχασε από τον Ηλυσιακό με 7-12 στο κολυμπητήριο Ηρακλείου και είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς και θα παίξει για τα play-out, ενώ αποκλείστηκε ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου από τα play-off για τις εθνικές κατηγορίες, καθώς μπόρεσε να κερδίσει τον Πανετολικό, ο οποίος τον νίκησε με 15-24 και προκρίθηκε ο Πανετολικός μαζί με τον ΑΟ Πετρούπολης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης πόλο για τις εθνικές κατηγορίες. Πάμε να δούμε τα πράγματα, φίλες και φίλοι, πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το πιο ενδιαφέρον μετά το μάτς ήταν και οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντι στη συνέντευξη τύπου, όπου μίλησε και για το σχεδιασμό της ομάδας της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου, αλλά και τι θέλει να δώσει η Όφη μέχρι το τέλος αυτής της αγωνιστικής περίοδου. Τώρα, στα αμυγώς αγωνιστικά θέματα, να πούμε ότι ο Άρης μετά από 2 συνεχόμενες σίτες που είχε φέτος το πρωτάθλημα, διότι Όφη τον είχε κερδίσει 3-0 ως γηπεδούχος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης με 3-0 με τα γκολ του Σαλσέδο, του Νέρε και του Αποστολάκη. Τον κέρδισε και το Μάρτιο στις 22 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη στο Κλεάνης Βικελίδης με 2-0 με τα γκολ του Νους και του Φούντα. Ήλθε τώρα ο Άρης, το πρώτο παιχνίδι για τα play-off για τις θέσεις 5-8, να κερδίσει τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με 2-0. Μία νίκη που φέρνει τον Άρη στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Να πούμε ότι ο Άρης ξεκίνησε πιο καλά το παιχνίδι, ήταν πιο ενεργός στο μάτς και μάλιστα προηγήθηκε σχετικά νωρίς το 11ο λεπτό με ένα διαγώνιο σου του Βραζιλιάνου του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό. Τρίτο γκολ για τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Άρη, ο Ντούντου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια πάσα του Ράτσιτ. Στο πρώτο ημίχρονο Όφη μετά το 25 προσπάθησε να αντιδράσει, είχε ευκαιρίες με το Σαλσέδο, κεφαλιά του Σαλσέδο στο 30 και ένα σούτ του Αθανασίου στο 32.

0: σουτ, έκανε το 0-2 πρώτο γκολ για τον 33χρονο εξτρέμ του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Ήταν πιο άνοιχτο το μάτς στο δεύτερο μέρος. Ο Όφη είχε ευκαιρίες με το Σεγγέλια στο 46, στο 62 και με κεφαλιά του Ισέκα στο 93 να μειώσει το σκορ, ενώ ο Άρης είχε ευκαιρίες με τον κορυφαίο του παίχτη, τον Πέρεθ στο 49 και στο 94 και τον Ράτσιτ στο 53 και 93. Ένα μάτς που έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν, έφερε δίκαια νικητή τον Άρη, παρουσία 12.000 θεατών σε ένα σκηνικό απογευματινό σκηνικό χειμώνα θα λέγαμε, ίσως αυτό να εμπόδισε και τον κόσμο να έλθει ακόμα περισσότερο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι νωρίτερα στη μπουτίκ του Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο οι φίλοι της ομάδας θα μπορούσαν και είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο, το οποίο κάποια στιγμή έκανε και την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ένα μάτσε το οποίο Όφη ήταν θα λέγαμε άδειος μετά την μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου Σαββάτου, κερδίζοντας το Πανθεσσαλικό τον ΠΑΟΚ στο κύπελο με 3-2 την εβδομάδα γιορτής στο Ηράκλειο. Επόμενο ήταν να παρασυρθούν και οι ποδοσφαιριστές και δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο μάτς αυτό. Πάμε όμως να δούμε το τρίτο ημίχρονο από τον αγώνα αυτό, που είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, να ακούσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, ξεκινώντας πρώτα από τον τεχνικό του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος μίλησε για το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού μετά το τέλος του μάτς.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς που θα μας έδιναν την όρεξη, θα μας άνοιγαν την όρεξη για να κυνηγήσουμε τη θέση 5. Δεν τα καταφέραμε. Νομίζω ότι το θέλαμε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το θέλαμε. Προσπαθήσαμε. Είχαμε τρεις καλές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Αλλά δεν ήταν η μέρα μας και νομίζω και λίγο το μυαλό ακόμα. Μετά από μια τέτοια μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε όμως και τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον τεχνικό του Άρη.
2: Της Ευρώπης δεν υπάρχει λοιπόν το κίνητρο, αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι ενδεχομένως σε διαφορετική περίπτωση ίσως να δικαιούμασταν αυτό το ιστήριο, αν ο Όφη παρεμπιπτόντως να δώσει συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου. Εν πάση περιπτώσει θέλουμε την πέμπτη θέση, ο στόχος ο οποίος είναι επαρκτός και έχει απομείνει, και νομίζω ότι με ανάλογες εμφανίσεις στα εναπομείνοντα τρία μάτς μπορούμε να το κάνουμε.
0: Αυτά το είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Άρης ο οποίος έχει να κερδίσει το Ηράκλειο από το Φλεβάρι του 2023, όταν είχε κερδίσει στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης τον Όφη με 3-0 με γκολ του Ρουπ, του Νταρίντα και του Ιτούρμπε. Έκτοτε μέχρι και το χθεσινό μάτς ο Όφη σε 4 μάτς που είχε δώσει στο Ηράκλειο μετρούσε 3 νίκες και μια ισοπαλία. Για να σπάσει αυτό το μίνι σερί του Όφη, ο Άρης χθες με την νίκη του με 2-0. Να πούμε πάντως ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024, όπου ο Όφη έχει κερδίσει με 3-2 στο Ηράκλειο τον Άρη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης σε 10 αγώνες είχε φτάνει και 3 ισοπαλίες. Γενικά στο Ηράκλειο σε 48 αγώνες ο Όφη μετράει 25 νίκες, ο Άρης 14, 9 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα.

Ο Χρήστος Κόντης το ήθελε το μάτς αυτό, διότι αν ρίξουμε με αθιά στην αρχική ενδεκάδα θα δούμε ότι έβαλε όλους τους βασικούς. Δεν θέλησε να ξεκουράσει κάποιον ή να δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποια από τα παιδιά που δεν έχουν αρκετό στη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και των αγώνων του κυπέλου. Κατέβασε όπως λέμε τη βασική του ενδεκάδα, παρά τα αυτά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε το βαθμό της σοπαλίας. Άδειο όφη από το κέλυψη συγκέντρωση από την κατάκτηση του κυπέλου. Φυσιολογικό μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Τώρα πλέον είναι ξανά στο μείον 5 από την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, κερδίζοντας τον Βόλο με 5-2. Ο Άρης 22, Όφη 20 και ο Βόλος είναι στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Όμως ο Χρήστος Κόντης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει Όφη όσες ελπίδες έχει για την πέμπτη θέση. Θέλει να τερματίσει ψηλότερα.

0: στον βαθμολογικό πίνακα, δεν αφήνει τους παίκτες του χαλάρους, βάζει τη σχετική ένταση ώστε να τους κρατήσει προσιλωμένους και συγκεντρωμένους μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, για να μην χαλάσει και καλή εικόνα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Χρήστος Κόντιες για το τι περιμένει από την ομάδα του και τους ποδοσφαιριστές του στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Είμαστε τώρα, πραγματικά είμαστε οι κυπελούχοι Ελλάδος και πρέπει όλα τα παιχνίδια να τα αντιμετωπίζουμε σαν κυπελούχοι Ελλάδος. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε, να παίζουμε τα παιχνίδια μας με τη μέγιστη σοβαρότητα, με τη μέγιστη αγωνιστική πειθαρχία, μπαίνοντας όπως κάναμε μέχρι τώρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι μας. Θα πρέπει, ναι, σίγουρα αυτό το παιχνίδι να είναι το τελευταίο. Μου θύμισε λίγο και η Φυσιά βασικά αυτό το παιχνίδι. Να είναι το τελευταίο παιχνίδι έτσι μετά από μια μεγάλη επιτυχία που πρέπει να συνέλθουμε όλοι μας στον οργανισμό και κυρίως εμείς που είμαστε στο αγωνιστικό κομμάτι. Τα πανηγύρια τελειώσανε, το κύπελο το πήραμε, το γράψαμε, έχει μείνει στην ιστορία πλέον, αλλά η ιστορία πρέπει να γράψουμε νέες σελίδες και οι σελίδες λένε ότι ο Όφη πρέπει να συνεχίσει να κερδίζει για να αποκτήσει μια νοοτροπία ομάδας που θα είναι ανταγωνιστική παντού και πάντα. 100% το ίδιο δεν γίνεται και με τον πρωταθλητή. Δεν λέμε παίζουμε με τον πρωταθλητή, πρέπει να βάλουμε όλες τις δυνάμεις, θέλουμε να κερδίσουμε τον πρωταθλητή. Νομίζω ότι ισχύει. Όταν έχεις πάρει ένα τρόπαιο και αυτό θα σε κουβαλάει σίγουρα για την επόμενη χρονιά, για τη χρονιά τώρα που παίζουμε, γιατί δεν έχει τελειώσει η σεζόν, νομίζω ότι ισχύει και θα πρέπει σίγουρα να το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτό, με την έννοια ότι θα πρέπει να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια, όπως είπα και πριν, ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να έχουμε πάντα, να μην παίζουμε με το συναίσθημα, αλλά να παίζουμε με το μυαλό και να βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που θα μας κάνουν μια ομάδα σοβαρή, μια ομάδα μεστή, μια ομάδα που θα δείχνει το δρόμο για το μέλλον.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντιες. Μ' αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει την κατάσταση ο τεχνικός του Όφη και δεν είναι τυχαίο η επιτυχία που είχε ο ίδιος και οι ποδοσφαιριστές του τη φετινή αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση του κυπέλου, ένα ιστορικό κύπελο με το οποίο ο Όφη μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία μετά από 39 χρόνια. Ένα κύπελο που θα προσελκύσει νέα φουρνιά ομιλητών, νέων παιδιών, αλλά και ανθρώπων που, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα, πανηγύρισαν το τρόπαιο χωρίς να είναι και οπαδί του Όφη. Πώς ο ίδιος πάντως ο Χρήστος Κόντιες, όταν ρωτήθηκε, τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι έτοιμος ο ίδιος για να σηκώσει το βάρος του Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου θα συμμετάσχει στην Ευρώπη. Μίνιμουμ, να το ξαναπούμε, θα έχει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο, γεγονός που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Είναι μια πρωτόγνωρη εξίσωση αυτή και συνθήκη αυτή για τον Όφη, που χρειάζεται και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Θα το πούμε παρακάτω. Όφη, ο οποίος ξεκίνησε, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε, την ανωδική του περαία στο μάτς με τον Πανσεραϊκό στις 13 του Δεκέμβρη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήταν ένα μάτς που, μάλιστα, για όσους θυμούνται, εκείνη τη μέρα είχαν βγει και πανό για πρώτη φορά εναντίον του προέδρου της ομάδας του Όφη, του Μιχάλη Μπούση, διότι Όφη δεν πήγαινε τότε καλά. Ο Χρήστος Κόντιες δεν είχε βρει ακόμα τα πατήματά του, αλλά και δεν είχε βγάλει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας Όφη, ήταν ένα μάτς πολύ σημαντικό για τις τελευταίες θέσεις, αυτό με τον Πανσεραϊκό. Και μάλιστα το μάτς ξεκίνησε με τους χειρότερους ιονούς, καθώς το 5ο λεπτό ο Πανσεραϊκός κέρδισε πέναλτι, το έχασε και το μάτς τελείωσε μετά με 3-0 υπέρ του Όφη. Έκτοτε άλλαξε όλη η αγωνιστική κατάσταση της ομάδας. Όφη πήρε την ανιούσα με τρομερές πορείες σε πρωτάθλημα και κύπελο, μεγάλα αποτελέσματα, έφτασε στο τελικό του κυπέλου, το πήρε και έτσι πανηγυρίζει μια χρονιά που φαινόταν στο ξεκίνημά της χαμένη. Επιστρέφοντας στον Χρήστο Κόντι, είπα και νωρίτερα ότι μας άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει την κατάσταση στην ομάδα και δίνει το αποτύπωμά του και γενικά θα λέγαμε βάζει και την ένταση που χρειάζεται η ομάδα για να λειτουργήσει ως ένας οργανισμός που ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιου είδους επιτυχίες, τέτοιου είδους παραστάσεις. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι έτοιμος να ανταπεξέρθει και στις νέες προκλήσεις του ΟΦΗ την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο που θα έχει μια περίοδο που περιλαμβάνει πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Για να τον ακούσουμε τι λέει για αυτό το κομμάτι.
1: Θα είναι λίγο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά γεννήθηκα έτοιμος για τέτοιες προκλήσεις. Γενικά στη ζωή μου έχω μάθει να παλεύω, έχω μάθει να αγωνίζομαι. Από πολύ μικρός τίποτα δεν μου δόθηκε έτσι απλόχερα. Ό,τι βρήκα μπροστά μου το κατάφερα μόνος μου. Και ενώ τώρα, επειδή είναι η προσωπική ερώτηση, γι' αυτό απαντάω έτσι. Δεν μου άρεσε να μιλάω με το εγώ και το. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω μια ομάδα πίσω μου που δουλεύει καθημερινά για να κάνουμε αυτό που πετύχαμε φέτος. Αλλά νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες σίγουρα και αν θέλεις να βάζεις πάντα σαν άνθρωπος και σαν προπονητής υψηλούς στόχους, τέτοια γεγονότα που έρχονται μπροστά, τέτοιες προκλήσεις, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να σε κρατάνε έτσι σε ένα πολύ ψηλό, να έχεις ένα πολύ ψηλό κίνητρο.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντες για τον εαυτό του, αλλά για το πώς σκέφτεται για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Είπαμε και νωρίτερα ότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια εβδομάδα πανηγυρισμών για τον ΟΦΗ. Είναι φυσικό και επόμενο και ευνόητο μετά την κατάκτηση του κυπέλου μετά από 39 χρόνια. Το μυαλό των ποδοσφαιριστών ασφαλώς ξέφυγε. Ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο. Αλλά σημασία είχε ότι στο μάτς της χρονιάς ΟΦΗ πήρε το κύπελο, πήρε αυτό που ήθελε. Τώρα η πέμπτη θέση ούτως ή άλλως δεν έχει πλέον καμία σημασία, μια και δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Το τελευταίο και καλό εισιτήριο για την Ευρώπη το πήρε ΟΦΗ. Όμως ήταν μια εβδομάδα που έμεινε βαθιά αποτυπωμένη όχι μόνο στον Χρήστο Κόντι αλλά και στους ποδοσφαιριστές της ομάδος από τα πανηγύρια, αλλά και γενικά την αγάπη και τη λατρεία που ένιωσαν οι ίδιοι από τον κόσμο του Ηρακλείου και της Κρήτης για την κατάκτηση του κυπέλου. Και για αυτή την λατρεία και την αγάπη του κόσμου μίλησε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μάλιστα και χθες χειροκροτήθηκε από τους φίλους της κριτικής ομάδας.
1: Ήταν μια εβδομάδα χαράς, μια εβδομάδα με πάρα πολλά πανηγύρια όλου του Ηρακλείου, όλου του κόσμου. Νομίζω ότι ο Κόντης βγήκε έξω, αποθέωσε τους παίχτες και πολύ καλά έκανε. Τους ευχαριστούμε για αυτή την υποδοχή που μας επιφυλάξαν, αλλά νομίζω ότι τώρα και εμείς πρέπει να αλλάξουμε πάλι το mood, να πάμε σε ένα, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, πρέπει να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται με την καλύτερη δυνατή και θέση αλλά και απόδοση.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντες και πάμε τώρα. Μπορεί να είναι νωρίς για τον κόσμο, όχι όμως για τον οργανισμό του ΟΦΗ. Τι εννοούμε, ότι πλέον η κριτική ομάδα μπαίνει σε νέες περιπέτειες, εισαγωγικά σε νέες προκλήσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τη συμμετοχή της στην Ευρώπη, με τους μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκούς αγώνες, με το πρωτάθλημα, με το κύπελο. Άρα λοιπόν πρέπει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς και σε αγωνιστικό και σε διοικητικό επίπεδο. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χρήστος Κόντης ήταν ξεκάθαρος ότι η ομάδα χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, διότι μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι 25-27 αγώνες περίπου θα πρέπει να έχει περισσότερο βάθος το υλικό της ομάδος για να ανταπεξέλθει σε τρεις διοργανώσεις με αυξημένες υποχρεώσεις και με ειδικές συνθήκες. Ήταν ξεκάθαρος λοιπόν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες. Να πούμε εδώ, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι λήγουν 10 συμβόλαια. Η έξοδος του ΟΦΗ στην Ευρώπη, η κατάκτηση του κυπέλου ασφαλώς διαφοροποιεί τα αρχικά σχέδια ως το όσον αφορά για τους ποιους παίκτες πρέπει να παραμείνουν, ποιοι παίκτες πρέπει να παραμείνουν και ποιοι όχι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Παράλληλα συνεχίζονται και οι ανιχνεύσεις και οι κινητοποιήσεις για την ανέβρεση του εμψυχολικού που χρειάζεται η ομάδα για να ενισχυθεί, επαναλαμβάνουμε, και ποιοτικά και ποσοτικά, διότι μέχρι το Δεκέμβριο, δηλαδή το μισό χρόνο, η ομάδα θα πρέπει να δώσει γύρω στα 27, ίσως και περισσότερα παιχνίδια και στις 3 διοργανώσεις που θα μετέχει του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει γι' αυτό το κομμάτι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Χρήστος Κόντης.
1: Νομίζω σε μια ομάδα δεν σταματάει ποτέ ο σχεδιασμός και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι κυρίως, αλλά και εγώ σαν προπονητής, πάντα βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε προκύψει. Σίγουρα, όπως είπα και πριν, πρέπει να τελειώσουμε όσο καλύτερα γίνεται το πρωτάθλημα, δηλαδή τα 3 επόμενα παιχνίδια που είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ένα δύσκολο πρόγραμμα αγώνων με ανά 3 μέρες για να κλείσει χρονιά. Αλλά παράλληλα, σίγουρα υπάρχει μια κινητοποίηση στο κομμάτι αυτό που προανέφερες. Ναι, πάντα η ομάδα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά για να μπορεί να είναι έτοιμη όταν χρειαστεί. Και σίγουρα εμείς σαν προπονητικό team έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις ήδη για το τι θέλουμε και για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των παιχτών που μπορεί να έρθουν στην ομάδα. Δηλαδή όταν κάνεις, λέω Θερυπίν, αν έκανες 3 κινήσεις μπορεί να κάνεις 5 τώρα. Αν έκανες 6 μπορεί να κάνεις 7, 8. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά θες και ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές. Σίγουρα όλες οι ομάδες όταν θέλουν να εξελίσσονται μελλοντικά κοιτάνε και πώς μπορούν να βάλουν περισσότερη ποιότητα, αλλά σε περιπτώσεις που έχει σίγουρα εξασφαλισμένα νομίζω 25 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη, 27, θέλεις και ποσοτικές αλλαγές.
0: Αυτά το είναι, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Ήταν ξεκάθαρο στο κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν, οι μέρες που έρχονται το καλοκαίρι θα έχει πολλή δουλειά όφη και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων και στο κομμάτι των μεταγραφών και στο κομμάτι της οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα, αγωνιστικά, διοικητικά κλπ. Διότι πλέον οι υποχρεώσεις αυξάνονται κατά πολύ. Έχουμε όμως και εμείς το χρόνο να τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα χθεσινά αποτελέσματα στα play-off και στα play-out στην Super League. Λοιπόν, εκτός το παιχνίδι για τις θέσεις 5-8, ο Φιάρης 0-2 με τα γκολ του Ντούντου και του Γιαννιώτα, είχαμε και το παιχνίδι Λεβαδιακός Βόλος 5-2 το τελικό αποτέλεσμα. Διαιτής ήταν σε αυτό το μάτσο ο Γενικολιώτης, ο Δημήτρης Μόσχου, και μάλιστα σφυρίξε 3 πέναλτι υπέρ του Λεβαδιακού. 5-2 το τελικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, με τον για το Λεβαδιακό σκόραραν Όσμπολ στο 21, ο Παλάσσιος 32, στο 26 με πέναλτι ο Ζέγκοβιτς, 74 με πέναλτι ο Βίχος και στο 94 επίσης με πέναλτι ο Λιάγκας, ενώ τα γκολ για τον Βόλο πέτυχε ο νεαρός Ιάσον Κύρκος στο 82 και στο 90 λεπτό. Πάμε να δούμε τώρα για την βαθμολογία, να την επαναλάβουμε για τα play-off για τις θέσεις 5-8. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς στην 5η θέση, έκτος ο Άρης με 22, 7ο Σόφι με 20, στην 8η θέση ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου με 17 βαθμούς.

Η επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου. Στις 5 θα παίξουν Άρη Σόφη και την ίδια ώρα Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου με τον Λεβαδιακό. Πάμε και για τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, όπου η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το τριφύλι έπαιζε με 10 παίκτες από το 20 λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ. Έτσι, η ισοπαλία αυτή έδωσε ένα επιπλέον στην ΑΕΚ, καθότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 3-1, με δύο γκολ του Γερεμέγεφ στο 15 στο 65 και άλλο ένα του Ζίβκοβιτ στο 55. Για τον Ολυμπιακό είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 29 ο Ελκαμπή σε 1-1. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ είναι στο συν 6 πλέον από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο goal average. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61 και ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική για τα πλεύρια της θέσης 1 έως 4 έχει την Κυριακή 10 του Μαΐου, τα μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30.

Πάμε και στα play out, φίλες και φίλοι. Είχαμε την έκτη αγωνιστική. Γίνεται το έλα να δεις πλέον, φίλες και φίλοι, μετά και το τέλος της έκτης αγωνιστικής. Σε πιο δύσκολη θέση, με την πλάτη στον τοίχο, είναι η ΑΕΛ Novibet, η οποία έφερε 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Μάλιστα, ο Πανσεραϊκός σοφάρισε το 99 με ένα γκολ με πέναλτι του Νίκου Καρέλη. Ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα από τη Λάρισα και έβγαλε και σχετική ανακοίνωση. Ενώ σε περιπέτειες μπλέκει και ο Πανατολικός μετά την εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά με 1-0 με ένα πέναλτι του Μπόμπο στο 64ο λεπτό. Στο παιχνίδι των Σερών προηγήθηκε η ΑΕΛ με γκολ του Τούμπτα στο 77ο λεπτό για να ισοφαρίσει στο 99 με πέναλτι ο Καρέλης για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, κερδίζοντας στον Ατρόμητο με 4-2 με γκολ που σημείωσαν ο Κετού στο 10ο λεπτό, με πέναλτι ο Μπαρτόλος στο 34, ο Άλχος στο 39 και ο Αλμίδας στο 47ο λεπτό. Ενώ για τον Ατρόμητο μείωσαν στο τέλος ο Τζοβάρας στο 83 και ο Τσούμπερ στο 85ο λεπτό. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Στην ένα θέση είναι ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς. Είναι πλέον η ομάδα που παίζει αδιάφορα. Αδιάφορα σε εισαγωγικά βεβαίως, διότι δεν κινδυνεύει, όπως και η Κηφισιά που έχει φτάσει τους 34 βαθμούς στη 10η θέση. Τώρα από εκεί κάτω έχουμε τον Πανετολικό στην 11η θέση με 31 βαθμούς και ακολουθούν Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης με 28, στη 12η και 13η θέση αντίστοιχα, και τελευταία σε 14η θέση η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου και θα παίξουν στις 4 Πανσεραϊκός και Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και στις 7 Ατρόμητος Πανετολικός.

Πάμε και στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, όπου Όφη είχε δύο ήττες και μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα K17, ΠΑΟΚ και Όφη ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο αθλητικό κέντρο Λόλας. Μάλιστα, Όφη είχε προηγηθεί με γκολ του Σιτ Μαλίδη στο 60 λεπτό για να ισοφαρίσει με πέναλτι του Ελευθεριάδης στο 61 λεπτό. Όφη τέλειωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κορνέζου στο 71 λεπτό. Είχε δοκάρει ο ΠΑΟΚ με τον Καλπάκη στο 6 λεπτό. ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα K19, κατέκτησε το τρόπαιο στο πρωτάθλημα K19, και μετά το τέλος του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Όφη έγινε και η απονομή του τροπέου του πρωταθλητή στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στους 58 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος 49, δέκατος Όφη, έχοντας 24 βαθμούς σε 24 αγώνες. Στο πρωτάθλημα K17, στο παιχνίδι που έγινε χθες στο Βαρδινογιάννη αθλητικό κέντρο, ο Όφη έχασε από τον ΠΑΟΚ 6-0. Από δύο τέρματα πέτυχαν ο Απόστολος Σαββίδης, ο Λούσκα και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος για τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη στο πρωτάθλημα K17 είναι στην 12η θέση, έχοντας 16 βαθμούς σε 22 αγώνες. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 60 και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 56. Πάμε και στο πρωτάθλημα K15, όπου και εδώ τον τίτλο πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες στο ΒΑΚ κέρδισε τον Όφη με 4-1, με γκολ που σημείωσαν ο Κόκαλης και ο Πριόβολος από δύο τέρματα. Κόκαλης και Πριόβολος για τον ΠΑΟΚ. Για τον Όφη είχε μειώσει προσωρινά σε 1-2 ο Παναγιωτάκης στο 43ο λεπτό, σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ έβαζε τα γκολ, Όφη είχε τα δοκάρια, καθώς είχε δύο δοκάρια με τον Παναγιωτάκη στο 15 και στο 49. Είπαμε και στο πρωτάθλημα K15, μετά το πρωτάθλημα K19, το πρωτάθλημα καταλήγει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 63. Στην έκτη θέση είναι Όφη με 32 βαθμούς σε 23 αγώνες.

Λοιπόν, πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, φίλες και φίλοι, όπου ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1-ΕΨ. Πρωταθλητής ο Εργοτέλης εδώ και καιρό. Μαζί του στην 9η-3η εθνική θα ανέβει η 2η Χερσόνησος και ο 3ος αθλητικός όμιλος της Μπακίου. Ενώ υποβιβάζονται, εκτός από το Λίντο, υποβιβάζεται και εκτός να πούμε ακόμα βεβαίως ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα μετά το Λίντο που είχε υποβιβαστεί εδώ και καιρό, ακολουθεί και η Αγία Βαρβάρα μετά την νίκη που έκανε η ομάδα του ΠΑΟ Διλινού με 4-0 επί του Αλμυρού. Έτσι λοιπόν, πρωταθλητής ο Εργοτέλης με 85 βαθμούς, ακολουθεί και ο Χερσόνησος με 72 και ο Άτι Μπακίου με 72. Αυτές τις τρεις ομάδες ανεβαίνουν στην νεοσύστατη τρίτη εθνική της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην τέταρτη θέση είναι ο ΠΑΟ Κρουσόνας με 58, η ΑΕΚ Τζαμπάχη 56, Πανόμ 45, Αθερστίων και Μοχός έχουν 42 βαθμούς, Αλμυρός 39, Ρωμανός 38, Ρούβας 34, Αετός Ανογίων 27, Μινοϊκή 22, ΠΑΟ Διλινών 20 και υποβιβάζονται η Αγία Βαρβάρα με 16 βαθμούς και το Λίντο με 8. Όσον αφορά τα αποτελέσματα χθες, να πούμε ότι είχαμε Λίντο Εργοτέλης 0-7 με το Φρόκο να πετυχαίνει 3 τέρματα και από ένα Ικίτος και 2 ΟΕΛ Γιαχαούι. Ακόμα είχαμε Χερσόνησος ΑΕΚ 3-0 με γκολ του Δαμιανάκη, του Καλογεράκη και του Φρόκου. Και επίσης ο Άοντι Μπακίου κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Ρούβα με 2 γκολ του Πύλου στο 11 και στο 26. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής 30ης στην Α1 κατηγορία της ΕΨΥ. Πανό Μοχός στο τοπικό ντέρμπι 2-1, Χερσόνησος ΑΕΚ 3-0, Μινοϊκή Αετός Ανογίων 1-3, Ρούβας Άοντι Μπακίου 0-2, Διλινά Αλμυρός 4-0, Αγία Βαρβάρα ΠΑΟΚ 0-2, Ρωμανός Ανδεστίων 2-3 και Λίντο Εργοτέλης 0-7.

Πάμε και στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΕ, όπου ο πρωταθλητής λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα είναι ο νέος Σιρόντος, ενώ υποβιβάστηκαν Πόη και Φέρισσος. Να δούμε τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής. Πόα Β' Δαμάστα 6-0, Μαραθώνας Κόρακας 1-4, Μύρες Θέρισσος 5-1, Όφα νέος Σιρόντος 0-1, Φεστός Αστέρας Μυρτιάς 4-1, Άγιος Ιωάννης Ζαρός 2-6 και Τούμπα και Τήλισσος Παλιανή 0-0. Στην βαθμολογία, ενώ Σιρόντος 68 βαθμούς, Όφα 56 και Μύρες 49 βαθμούς, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι ο Κόρακας 13ος με 24 και ακολουθούν Θέρισσος και Πόη με 16 βαθμούς που υποβιβάζονται κατηγορία. Πάμε και στα Χανιά, φίλες και φίλοι, όπου ολοκληρώθηκε και εδώ το πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Ο Ιδωμενέας φράγεσε με νίκη στην Παλαιόχωρα την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία των Χανίων, ενώ ο Ήφαιστος ακολούθησε τον Απόλλωνα στην δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Πρωταθλητής είναι ο Πανακροτηριακός με 78 βαθμούς, δεύτερος ο Πλατανιός με 76 και στην τρίτη θέση είναι ο Μινόταυρος με 70 βαθμούς. Ακολουθούν οι Άικοι Εδονίας με 69, ο Αρισούδας με 60, Νέος Κεσαμικός 52, Κρητικός Αστέρας 41, Ιωνία 38, Ηρακλής Νεροκούρου στην ένατη θέση με 35 βαθμούς μαζί με την Άμυλα. Πανχανιακό Σαουδά 30 βαθμούς, Πάθα 27, Παλαιόχωρα 26, Δομενέας 23 και υποβιβάζονται ο Ήφαιστος με 18 βαθμούς και ο Απόλλων με 8. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, είχαμε Άμυλα Απόλλων 3-1, Ιωνία 2000, Πάθα 1-1, Ηρακλής Νεροκούρου Κρητικός Αστέρας 1-2, Πανακροτηριακός Πανχανιακός Σαουδά 0-0, Άρης Σούδας Αϊκή Ιδονίας 1-2, Πλατανιάς Νέος Κεσαμικός 2-1 και χθες είχαμε δύο παιχνίδια, Παλαιόχωρα Ιδομενέας 1-2, νίκη που κράτησε τον Ιδομενέα στην κατηγορία και Μινόταυρος Ήφαιστος 4-0.

Για να πάμε και στο Ρέθυμνο, φίλες και φίλοι, όπου ο Ρεθυμνιακός έκανε τρέμπλ καθώς κατέκτησε το 8ο κύπελο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου της ιστορίας του, καθώς η ομάδα του Ρεθυμνιακού στα Μισχύρια κέρδισε 2-0 τον Ερμή Ζωνιανών με γκολ που σημείωσαν ο Σίφης Σιβακάκης στο 71ο λεπτό και ο Γιάννης Βασιλείος καθυστερής του παιχνιδιού στο 92. Μάλιστα, ο Ρεθυμνιακός κατέκτησε και τους τρεις τίτλους που διεκδίκησε αυτή την ποδοσφαιρική περίοδο στο Ρέθυμνο. Η αρχή έγινε το Σεπτέμβριο με την κατάκτηση του Super Cup και πάλι επί του Ερμή Ζωνιανών και ακολούθησε το πρωτάθλημα πριν από λίγες ημέρες. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Ρεθυμνιακό που έκανε το τρέμπλ στο Ρέθυμνο με την κατάκτηση του κυπέλου Ρεθύμνου, κερδίζοντας χθες τα μυστήρια των Ερμή Ζωνιανών με 2-0 με τα γκολ, όπως είπαμε, του Σιφακάκη και του Βασιλείου. Είχε κατακτήσει και το Super Cup στην αρχή της περίοδου πάλι σε βάρος του Ερμή Ζωνιανών, ενώ πήρε και το πρωτάθλημα στο Ρέθυμνο. Ένα μάτς που έγινε πάντως υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της βροχής και του ανέμου.

Και μιλάμε για κύπελο, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι σε ρυθμούς Final Four μπαίνει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, καθώς αυτή την ώρα γίνεται η επίσημη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση του 5ου Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Δημαρχείο Αρχανών στα Πεζά, με την συνδιοργάνωση της ΕΠΣΗ και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων θα γίνει αυτό το Final Four. Το παρόν θα δώσουν οι διοργανωτές, ενώ συνέντευξη τύπου συμμετέχουν και οι τέσσερις φιναλιστές της διοργάνωσης με προπονητές και αρχηγούς των ομάδων που οι ομάδες που μετέχουν στο Final Four είναι Εργοτέλης, Χερσόνησος, Ρούβας και Αλμυρός. Να πούμε ότι επευκαιρία βεβαίως ότι τα πρώτα μάτς θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς θα στις 6 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξη στις 5 στο γήπεδο του Όφη θα παίξουν ο Εργοτέλης με τις Χερσόνησος, ενώ στο Μαρκομιχελάκιο γήπεδο επίσης στις 5 τον Αρχανών θα παίξει ο Ρούβας με τον Αλμυρό. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 8 Μαΐου όταν θα πραγματοποιηθεί το επίσημο δείπνο της διοργάνωσης 7:30 στο αθλητικό κέντρο, στο κέντρο συγγνώμη, αναδρομές στις Αρχάνες. Το παρόν θα δώσει οι αποστολές των 4 φιναλίστ, επίσημη προσκεκλημένοι και φορείς, ενώ επίτιμη προσκεκλημένη θα είναι και η Πάιοφ, την οποία η ΕΠΣΗ θα τιμήσει για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Και η αυλαία του 5ου Final Four του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θα πέσει την Κυριακή 10 Μαΐου με το μεγάλο τελικό που θα γίνει στο Μάρκο Μιχελάκιο γήπεδο των Αρχανών με ώρα έναρξη στις 6 το απόγευμα. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα θα ξεκινήσει και το τελετουργικό της διοργάνωσης, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την Κρήτη TV.

Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε τα μπαράζ ανόδου, όπου καλπάζει ο Πανθρακικός στον πρώτο όμιλο, ο Εθνικός που ήταν ο πρωταθλητής στον έκτο όμιλο και μετήχαν οι κριτικές ομάδες, πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής. Να πούμε για την ιστορία τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Στον πρώτο όμιλο να πούμε ότι ο Πανθρακικός έχει το απόλυτο 9 βαθμούς από τον Καλαμαριάς 6, η Ελασσόνα 3 και ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου δεν έχει βαθμό. Να πούμε ότι από κάθε όμιλο θα βγουν δύο ομάδες. Πάμε και στον άλλο όμιλο, στον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 με ένα γκολ του Δούμα στο 74 και ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρόπολης 1-0 με ένα γκολ του Άγγελου Χαντή στο 21ο λεπτό. Στην βαθμολογία τώρα, στον δεύτερο όμιλο, ο ΠΑΣ Πύργου έχει 5 βαθμούς, ο Ζάκυνθος 4, ο Άρης Πετρόπολης 4, ενώ ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς.

Πάμε και στην πρώτη εθνική γυναικών, φίλες και φίλοι, όπου κέρδισαν και οι δύο κριτικές ομάδες, και η ΡΕΑ και η ΟΦΗ. Εδώ πρωτάθλητης είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χαίρεσε τον Παναθηναϊκό 2-0 και είναι στην κορυφή με 68 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 58, Αστέρας Τρίπολης τρίτη θέση με 51, τέταρτος ΟΦΗ με 46, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 42 και έκτη ΡΕΑ με 41 βαθμούς. ΟΦΗ κέρδισε εκτός έδρας τα Τρίκαλα με 2-1, με γκολ που σημείωσαν η Σουλόλα στο 45 και η Ριμπάνσκα στο 65 που είχε και δοκάρι. Μάλιστα η νίκη για τον Όφη ήρθε με ανατροπή, καθώς τα Τρίκαλα είχαν προηγηθεί με γκολ της Κατσιγιάννη στο 15ο λεπτό, αλλά επαναλαμβάνουμε, με γκολ της Σουλόλα και της Ριμπάνσκα έγινε πλήρη ανατροπή για τον Όφη, ενώ η ΡΕΑ κέρδισε εύκολα 2-0 τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου, με γκολ που σημείωσαν η Σιτούμα στο 6ο λεπτό και η Μπονίν στο 54ο λεπτό.

Για να αλλάξουμε κλίμα, να σφίσουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου έχουμε τα τελικά, τους τελικούς αγώνες στο πρωτάθλημα ανδρών της ΚΑΣΚ. Μάλιστα με τον Ηρόδοτο, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, να παίρνει προβάδισμα έναντι του ΟΑΧ στους τελικούς της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ηρόδοτο κάνει το 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να παραγγείλει την άνοδο στην Escrow Link 2, δηλαδή την παλιά τρίτη εθνική. Ο Ηρόδοτος στο μάτς που έγινε το Σάββατο κέρδισε 72-64 τον ΟΑΧ στην παράταση. Επαναλαμβάνω, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, 58-58 ο κανονικός αγώνας. Ενώ οι γηπεδούχοι στην παράταση έτρεξαν ένα επιμέρους 14-6 και πήραν την νίκη, κάνοντας το 1-0. Το δεύτερο μάτς θα γίνει την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 7 στο κλειστό Χανίων, όπου ο ΟΑΧ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, να φέρει το παιχνίδι στο 2-2 και να πάμε σε ένα τρίτο μάτς, αν χρειαστεί, το Σάββατο 9 Μαΐου στη Νέα Αλικαρνασσού, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. 2-1 λοιπόν, Ηρόδοτος ΟΑΧ στην μάχη του τίτλου για το πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣΚ.

Το βόλεϊ τώρα των Νεανίδων. Χάλκινο μετάλλιο για τα κορίτσια του Όφη, καθώς στο Final Four που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Πολύχνης πήραν την τρίτη θέση σε μια διοργάνωση όπου πέρυσι, μην ξεχνάμε, είχαν κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Στα παιχνίδια που έγιναν στην Πολύχνη, έχασαν από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό με 3-0, κέρδισαν την Πήγασο Πολύχνης με 3-0 και έχασαν από την Ελπίδα με 3-0. Στη βαθμολογία, στην τελική βαθμολογία, Ολυμπιακός είχε 8 βαθμούς, Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδα 5 και Όφης στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, τέταρτος ο Πήγασος Πολύχνης με 2. Μάλιστα, δύο παίκτες του Όφη συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη εξάδα της διοργάνωσης. MVP ήταν η Βασιλική Δαγρέ του Ολυμπιακού, η Εύη Πρινιωτάκη του Όφη ήταν η καλύτερη επιθετικός και η Ιωάννα Βερβεράκη ήταν η καλύτερη λίμπερο της διοργάνωσης αυτή του Final Four των Νεανίδων που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, με τον Όφη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Πέρυσι είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα παιχνίδια που έγιναν στην τελική φάση που έγινε εδώ στο Ηράκλειο. Να σημειώσουμε ότι η πρωταθλητής Ελλάδος στους έφηβους στην κατηγορία των ανδρών K21 παρέμεινε ο Μήλων για τρίτη σερή χρονιά και για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νίκησε στον τελικό τον ΠΑΟΚ με 3-0 και έγινε η τέταρτη ομάδα που κατακτά τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδος στους εφήβους. Το 2024, 2025 και 2026, ανάλογη επιτυχία έχει κάνει και ο Αριστιάδος πιο παλιά, ο Άρης Νίκιας, ενώ ο Ηρακλής είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής για 4 σερίς σεζόν.

Πάμε να κλείσουμε με πόλο, φίλες και φίλοι. Στην Α2 πόλο γυναικών, Όφη έχασε στο κολυμπητήριο Ηρακλείου από τον Ισιακό με 12-7. Από δύο γκολ σημείωσε η Καραβό και η Σολανάκη. Όφη σε αυτή την πρώτη φάση είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς και όπως δείχνουν τα πράγματα θα παίξει τα play-out για παραμονή στην κατηγορία. Ενώ ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου αποκλείστηκε από την επόμενη φάση των εθνικών κατηγοριών στο πόλο, καθώς τερμάτισε τρίτο στον όμιλο του, κέρδισε τον Ιερέα Πατρών με 13-12 και έχασε από τον Πανατολικό με 24-15 στα παιχνίδια που έδωσε το Σαββατοκύριακο. Από τον όμιλο του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου προκρίθηκαν ο Πανατολικός και ο Αθλητικός Όμιλος Πετρούπολης.

Και να επαναλάβουμε ότι αυτή την ώρα δίνεται στο Δήμο, στο Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων στα Πεζάη, στην ένδειξη τύπου για το 5ο Final Four του Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Μετέχουν ο Εργοτέλης Χερσόνησος, ο Ρούβας και ο Αλμυρός. Για την ιστορία να πούμε ότι την Τετάρτη στις 5 στο Θόδωρος Βαρδινιάννης στο γήπεδο του ΟΦΗ θα παίξουν Εργοτέλης Χερσόνησος, ο πρώτος δηλαδή ο πρωταθλητής με τον δευτεραθλητή στην Α1 κατηγορία της ΕΨΕΠΣΗ, και στο Μαρκο Μιχελάκη ο γήπεδο την ίδια ώρα θα παίξουν Ρούβας Αλμύρος. Την Παρασκευή 7:30 στο κέντρο αναδρομής Αρχάνες η ΕΨΕΠΣΗ θα δεξιωθεί τις αποστολές των τεσσάρων φιναλίστε. Υπάρχουν επίσημοι προσκεκλημένοι και φορείς, ενώ επίτιμοι προσκεκλημένοι είναι και η ΠΑΕ ΟΦΗ, την οποία η ΕΨΕΠΣΗ θα τιμήσει για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Και ο τελικός του Final Four του Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θα γίνει την Κυριακή στις 10 στο Μαρακομιχελάκη ο γήπεδο των Αρχανών, στις 6, στην Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή ώρα για σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: 1212. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων, χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμιαία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ σήμερα. Θα πω καλή εβδομάδα. Θα πω ότι η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Θα πω ότι είναι Δευτέρα. Ναι. Ο μήνας έχει 4. Είμαστε λίγο
1: καλό
0: μετά.
1: Δηλαδή.
0: Ακριβώς, λίγο μετά το χιονιά του Σαββατοκύριακου.
1: Ωραίος.
0: Και πριν πάμε στις ειδήσεις και στις έκτακτες και στην ειδησιογραφία, θέλω εδώ στους φίλους μας, στους ακροατές μας, να αποκαλύψω ότι η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι μια καταπληκτική μαγείρισα που κάνει μια φοβερές πίτες, κάνει κολοκυθόπιτα, και εδώ το αίτημα όλων των συντελεστών του ναι μεν αλλά είναι την επόμενη φορά, γιατί τώρα δεν μας έφερε, να μας φέρει τουλάχιστον από ένα κομμάτι κολοκυθόπιτα να δοκιμάσουμε από τα χεράκια της, για να επιβεβαιώσουμε το πόσο
1: Μάλιστα.
0: δυνατή μαγείρισα είναι.
1: Πώς λέει,
0: ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Αυτό λοιπόν. Πολύ καλή μέρα σας, φίλες και φίλοι. 12 και 10, εδώ είμαστε και σήμερα. Ωραίο ήταν αυτό το κρύο, εμένα μου άρεσε.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Είδα γκρίνιες εγώ διαδικτυακές, αλλά δεν πειράζει.
0: Σου πω, ήθελα να πάω στην Πάρνηθα και δεν μπορούσα. Πρώτον, γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός, και δεύτερον, διότι έβγαλα τα χειμερινά λάστιχα. Γιατί λέω, Μάιο δεν χιονίσει, και με το που τα έβγαλα χιόνισε.
1: Συγγνώμη για να καταλάβω, εσύ φοράς χειμερινά λάστιχα,
0: ναι,
1: στην Αθήνα?
0: Όχι, φοράς χειμερινά γιατί πάω τα Σαββατοκύριακα στα βουνά.
1: Και τις επόμενες μέρες.
0: Μπορείς να τα τέτοιο, μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αντέχουν.
1: Ναι, ναι, τώρα θα σε ακούσουν οι φίλοι μας εκεί οι Βορειοελλαδίτες. Και θα πούνε, άχ, Παναγία μου, αυτοί ξέρουν. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου ξεκίνησε με ένα καταπληκτικό τραγούδι, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων εδώ στο Viber. Και κοιτάξτε τώρα, πάμε γρήγορα, αφού είπαμε αυτά που ο Δημήτρης ήθελε, να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφό μας, την πολιτική συντάκτρια που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, τη Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γιατί έχουμε την παρέτηση Καστανίδη με βαρύτατες εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Πολιτική κακοκαιρία εν μέσω Μαΐου και στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αποχωρεί ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει στην σημερινή του δήλωση. Ο κύριος Καστανίδης, που ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το 2023, όταν, όπως και αναφέρει σήμερα στη δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης, του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
2: Το επόμενο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να υπάρχει όριο φοιτιών για τους βουλευτές.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο λόγος τον οποίο επικαλείται ο κύριος Καστανίδης. Κάνει λόγο για απρέπεια και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί, όπως αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του.
1: Και όπως λέει στο τέλος, Λίνα μου, δεν παρετείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη.
2: Κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
2: Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης. Από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Πάντως, εμείς σύμφωνα με πληροφορίες για ένα άλλο θέμα πολιτικής επικαιρότητας κρίσιμο, για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για να καταθέσει την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
1: Ναι.
2: Μπορεί να γίνει εντός και της ημέρας αυτή η κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρόταση του κόμματος για προανακριτική.
0: Σωστό. Και σήμερα έχει καταθέσει για τον ίδιο λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Και
0: για να δώσουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται, σχεδόν το έχει αποφασίσει, ότι θα απορρίψει αυτή την προανακριτική χωρίς μοντέλο Τριαντόπουλου, χωρίς εξεταστική, χωρίς τίποτα, γιατί θεωρεί ότι τα στοιχεία που τη συνοδεύουν είναι ασθενή και για τους δύο πρώην υπουργούς.
1: Ναι, και θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε, που λένε, μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Σωστά. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου και πάμε.
0: Έχεις
1: γρήγορα.
0: Και τον μπλακωμό του Τσίπρα με τον Sky, οπότε δεν είναι όλο αυτό που είπες, μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση.
1: Ναι, εγώ δεν βάζω αυτό. Βάζω ότι επικεντρώνω, πάω στο κέντρο της πολιτικής με όλα αυτά που συμβαίνουν και που είναι σε εκκρεμότητα. Ναι, υπάρχει και αυτό του κυρίου
0: Ξέρεις
1: Τσίπρα.
0: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα είναι σε 4 συνέχειες και κάθε εβδομάδα θα συζητάμε για το 15, γιατί γιατί μέσα από το ρεπορτάζ υπάρχουν πολλοί υπουργοί της τότε κυβέρνησης και λένε διάφορα πράγματα που δεν νομίζω ότι θα αρέσουν τον κύριο Τσίπρα για την τότε διακυβέρνηση.
1: Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα γρήγορα να μην τρώμε το χρόνο για να προλάβουμε να έχουμε έτσι μια χορταστική συζήτηση μαζί του. Να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν θέλει συστάσεις πια ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα και στους δύο, και σε εσάς κυρία Μπαλτατή και στον κύριο Τάκη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο.
1: Λοιπόν, λέω μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση είπα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και για να το συνδέσω λίγο, με έναν τρόπο αποτυπώνονται αυτά και στις δημοσκοπήσεις, σε έναν βαθμό βεβαίως. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε και το παρατηρούμε, ότι επηρεάζονται από την τρέχουσα δισογραφία. Το λέω αυτό κυρίως για τα ποσοστά των κομμάτων, τα ups and downs που πολλές φορές παρατηρούμε. Όμως συνήθως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων είναι αυτά που βάζουν θέματα συζήτησης για εμάς που τα συζητάμε, και θέματα εργασίας για τα κομματικά επιτελεία.
3: Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε λέγαμε ότι τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό κινούνται αργά, δηλαδή είναι όπως το μέλι το χειμώνα που λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πίζει λίγο και δεν κυλάει εύκολα, πρέπει να το ζεστάνεις μέσα σε ζεστό νερό.
0: Όταν είναι γνήσιο το μέλι βεβαίως. Έτσι,
3: όταν
0: και δεν...
3: είναι γνήσιο το μέλι και ζαχαρώνει.
0: Ακριβώς.
3: Τότε είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να

0: κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
1: Mm-hmm.
0: Την ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τώρα μια πρόθεση ψήφου που δεν έχει καινούργια κόμματα μέσα με ερωτήσεις εξωτερικές, σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω κτλ. Και βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία είναι μπερδεμένα. Έτσι, η κυρία Καριστιανού από την άλλη μεριά εξακολουθεί να έχει σε εκκρεμότητα τις απαντήσεις του με ποιους και τι θα πει και ποιο είναι το πρόγραμμα και πώς θα υλοποιηθεί.
2: Σωστό.
0: Και έχει αρχίσει και κινείται δυναμικά, δυναμικότερα μάλλον, ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς, διότι ακούμε όλοι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω αν θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει και αν αντιθέτως θα συσπυρώσει εσωτερικά το κόμμα για να μπορέσουν να κρατήσουν, αν θέλετε, και τη δυναμική τους οι βουλευτές.
2: Τώρα που το λέτε αυτό, κύριε Μαύρο, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Προράτα που δείχνει ότι στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και στην συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία είναι μόλις στο 58. Εάν με, ας πούμε, ένα 29-30% είναι στο 58, αν η συσπήρωση ανεβεί, ας πούμε, και λόγω εκλογών, στο 60-70, με πολύ γκρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή, που πιστεύετε ότι μπορεί να πάει?
0: Κοιτάξτε, παλαιότερα η χαμηλή συσπήρωση μπορούσε να αποτελεί και, αν θέλετε, θετικές προσδοκίες, διότι όλοι λέγαμε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τάκη, δηλαδή ότι ναι, αλλά έχει να πάρει.
2: Ναι.
0: Το ζητούμενο είναι ότι στις μέρες μας η κατάσταση είναι πριν το Ρουβίκονα
1: ή μετά.
2: Σωστό.
1: Ναι,
2: σωστό.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει κάπου να σταθεροποιηθεί η μπάλα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή η γκρίζα ζώνη. Ναι, ναι, με συγχωρείτε.
0: Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, δεν ξέρουμε πια αν είμαστε πριν ή μετά το Ρουβίκονα. Mm-hmm.
1: Κύριε Μαύρο, αυτή η γκρίζα ζώνη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που εσείς επανειλημμένα στις συζητήσεις μας έχετε σταθεί, τελικά μπορούμε να πούμε τι χαρακτηριστικά έχει? Θέλω να πω, τι είναι? Είναι πολίτες που ψάχνουν επιλογή, έχουν απομακρυνθεί από μία επιλογή, είναι γενικώς αποστασιοποιημένη αυτή η γκρίζα ζώνη? Λοιπόν, πώς μπορεί να αποκωδικοποιηθεί?
0: Πρώτον, το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου τούτη τη στιγμή είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ξαναμεγάλωσε.
1: Έτσι.
0: Μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Mm.
0: Και κινείται μεταξύ 22-24 και ίσως και παραπάνω σε ορισμένες mm-hmm. περιπτώσεις. Εάν δεν μπει κανείς να δει πώς, τι βγάζει σαν να διευκρίνει στην ψήφο οι κατατόπους έρευνες που τρέχουν οι εταιρείες ερευνών,
1: mm-hmm.
0: δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιφέρειες εν πάση περιπτώσει ή σε νομούς, εκεί να δείτε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφο είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί εκεί φυσικά, επειδή μετρώνται άτομα ως υποψήφιοι βουλευτές και τα λοιπά, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιος θα είναι ο βουλευτής, γιατί πρέπει να έχω μια επαφή μαζί του και τι μου λέει τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε δίνεται μικρότερη σημασία στο κόμμα και γι' αυτό πάνε στο δεν ξέρω δεν απαντώ.
2: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα και από 25% τα ποσοστά της αδιευκρίνησης στην περιφέρεια.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε τώρα πάλι πίσω και λέμε ότι η αδιευκρίνηση ψήφος δεν γουνάει, είναι μπετόν πάνω στους εξής ανθρώπους. Πρώτον, γυναίκες, ροπές, δηλαδή έχει έντονες ροπές προς γυναικεία κοινά, προς νεότερες ηλικίες μέχρι 35 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Και μισθωτοί

0: στον ιδιωτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο σωστά το μυρίστηκε και έκανε την ερώτηση ο κύριος Στάκης, ρέπουν την απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι και πάλι αν είναι εκεί για να καταλάβουν πού θα πάνε μετά, όχι στη Νέα Δημοκρατία,
1: ή για να γυρίσουν.
0: Ή για να γυρίσουν.
2: Ναι, ναι.
0: Πάντα η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι σαν ένα νησάκι ανάμεσα σε μια συστάδα ξηρά άλλων νησιών και τα λοιπά, που πάνε εκεί οι ψηφοφόροι και συσκέπτονται και αναστοχάζονται, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι
2: αυτή η τάση, μισό λεπτό, ναι, ναι, Δημήτρη, αυτή η τάση ανοχής λοιπόν, γιατί υπάρχει μια τάση ανοχής προς την κυβέρνηση παρά το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι απλώς απουσία πιστικής αντιπολίτευσης, με την έννοια, θέλω δηλαδή να ρωτήσω, είναι στήριξη με επιφυλάξεις ή απλώς ανοχή, τι είναι όλο αυτό?
0: Θα σας πω ότι στην τελευταία έρευνα που τρέξαμε,
2: ναι,
0: στην ερώτηση του αν αξίζει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία,
2: mm-hmm,
0: το ποσοστό όσο ανέλεγαν σίγουρα και μάλλον αξίζει ήταν 27%.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ η αναγωγή και μαζί με την αναγωγή πήγαινε στο 28, κάτι.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό το 27, τόσο. Όταν η πρόθεση ψήφου τότε, επειδή μεσουρανούσε η έναρξη του πολέμου, ήταν στο 31.
1: Mm-hmm.
0: Και θα πει κανείς πώς είναι δυνατόν η μία ερώτηση να βγάζει 28 και η άλλη ερώτηση να βγάζει 31. Ναι, γιατί εγώ θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, το αξίζει δεν τον αξίζει, γιατί πρώτον δεν υπάρχει αντιπολίτευση, άρα πού να πάω. Δεύτερον, είμαι παραδοσιακός ψηφοφόρος συγκεκριμένης παράταξης, οπότε δεν πάει να μου λέτε εσείς οτιδήποτε, εγώ εκεί θα μείνω. Mm-hmm. Με αυτούς τους παίκτες που έχω και τα λοιπά.
1: Και αν προσθέσετε σε αυτό, κύριε Μαύρο, και το γεγονός ότι στην καταϊλότητα για πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με σχεδόν 30% και ο δεύτερος είναι με μονοψήφιο 7, είναι ακόμα μεγαλύτερο το μπέρδεμα.
0: Ναι, αυτό γίνεται πάντα, κύριε Τάκη.
2: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι...
1: Πάντα
2: αυτό
1: με είναι... τόση διαφορά, όχι.
2: Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο λέει και δεν λέει.
1: Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια διαφορά του πρώτου από το δεύτερο.
0: Θα σας πω το εξής. Είμαστε μια χώρα προσωποκεντρική.
1: Mm-hmm.
0: Εάν δεν μας λέει κάτι ο ηγέτης, δεν ακολουθούμε.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Σωστό είναι
0: το
1: αυτό.
0: Δεύτερο πράγμα είναι ότι οι υπόλοιποι ηγέτες ή έχουν δεχτεί κάποια πλήγματα ή ακόμα δεν έχουν ξεδιπλώσει το τι μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί μεν,
1: mm-hmm,
0: υπήρξε ηγέτης, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα comeback το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σοϊ comeback είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι comeback αναπαραγωγής της διακυβέρνησης του 15-19 ή είναι ένα comeback με άλλες προδιαγραφές, και αν είναι με άλλες προδιαγραφές, ποιες, δεν το ξέρουμε.
1: Τώρα, σε αυτό, να ρωτήσω κάτι, σε αυτό που λέτε, σε αυτό το ερώτημα, η πρόσφατη κόντρα του με τις δύο δημοσιογράφους του Sky, αυτά που γράφει στην επιστολή του, τα περί δολοφονίας χαρακτήρων κλπ. Και το γεγονός ότι βγήκε μετά ο κύριος Πολάκης και ξαναείπε τον Sky, θυμίζοντας το 15 Βοθροκάναλο, πιστεύετε ότι βοηθούν ή όχι?
0: Ωραία. Η ερώτηση αυτή είναι αυτοαπαντούμενη.
1: Mm-hmm.
0: Διότι αυτό που επικρατεί σήμερα στη χώρα είναι μια πόλωση.
2: Mm.
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι είναι σαν αυτό που λένε μερικοί, μόνος μου και όλοι σας.
1: Αυτό, ναι. Πολάκης.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα έχει δημιουργήσει δύο άκρα, όπου το ένα άκρο είναι η Νέα Δημοκρατία που συνομιλεί με ανθρώπους συστημικούς, νοικοκυρέους, δεν ξέρω και εγώ τι, και υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από την αντισυστημικότητα, σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή εδώ όταν έχουμε ξαναμιλήσει, την οποία νομιμοποιούν, mm-hmm, και την μεταφράζουν με μια καινούρια λέξη που λέγεται αναθεωρητισμός.
2: Μάλιστα.
0: Αναθεωρητισμός μέσα στη χώρα, κάτω στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, ενώ σε μάκρο επίπεδο π.χ. ο Ερντογάν βγαίνει και λέει «Ποια Λοζάνη, πάστα και ξαναρίξτα γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες», Το ίδιο πράγμα επιδιώκουν και οι πολίτες μέσα στις χώρες. Πάστα και ξαναρίχτα. Ναι. Άρα η αντιπολίτευση βρίσκεται εκεί, σε έναν αναθεωρητισμό των κανόνων. Και υπάρχει τώρα περίπου κάπου στη μέση, και το είδαμε με αποδείξεις αυτό το πράγμα, το ΠΑΣΟ, το οποίο συμπεριφέρεται κάποιες στιγμές ως συστημικός φορέας και κάποιες στιγμές ολίγων προς τη μεριά του αντισυστημισμού.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και θα τη θέσω την ερώτηση για να το απαντήσετε, γιατί έχουμε και 1,5 λεπτό. Ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ στον λόγο του. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που μέχρι τώρα επικαλούνταν ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, βλέπει εξεταστικές, προανακριτικές κτλ., τη θεσμικότητά του, ο λόγος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη έχει αλλάξει στην κατεύθυνση που μόλις τώρα λέτε.
0: Ναι, θα σας πω ότι έδειξε τη συστημικότητά του όταν μετά τον πόλεμο, την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξαφνικά πήρε πάνω του το ποσοστό του μαζί και της Νέας Δημοκρατίας, που έδειξε μια συστημικότητα να παγιάσουμε τώρα σε παίκτες θεσμικούς. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά τα επιμέρους συμβάντα στη χώρα, ο ΠΚΕ2, παρακολουθήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
2: Αν εξαίρετες αρχές, όλα αυτά που τρέχουν, ναι.
0: Έτσι, του δίνουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο επιθετικό, γιατί πρέπει να υπάρξει.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και άρα λοιπόν είναι επιβιωτική η συμπεριφορά αυτή του ΠΑΣΟΚ, όπου τώρα πια όταν βρίσκει ευκαιρία να χτυπήσει την κυβέρνηση, διότι όλοι από εκεί τραβάνε.
2: Μήπως προκάνει και προθέρμανση εν ώψη της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, γιατί μετά θα έχει διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια. Θα
1: μη σου πω και τριμέτωπο, γιατί θα υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού.
2: Ναι, μια κουβέντα ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι να σταματήσουμε να μιλάμε με όρους πόση διαφορά έχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, double score, double score. Έτσι, και να αρχίσουμε να μιλάμε το top score, εάν είναι σε φάση που μπορεί ελεύθερα να κάνει αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι του και να κυβερνήσει.
2: Ναι.
0: Το οποίο ο κόσμος φαίνεται ότι δεν θέλει να του το δώσει ανεφόρον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια χαρά σας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, για να τα πούμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούς. Θα επιτεθούμε αν το επιχειρήσουν, λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει στη σχέση με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρετήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης εξαπολύοντας πείρα κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παρέτησης του σημειώνει ότι η παρέτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Για να ακούσουμε.
3: Οι συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Την περασμένη χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές. Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα ενέργεια μέσα από 49 πέρσι. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωράει η ένταξη ακόμα 600. Έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 100 μη επανδρωμένα μέσα, drones, τα οποία θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση. Ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος. Μένουμε πιστοί στο δόγμα, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή. Και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πυροσβεστικό σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα. Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής η αιτήση συμμετοχής στο HIOS PASS 2026 και στο KYTHERA PASS 2026. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθύρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το HIOS PASS και σε 3.600 για το KYTHERA PASS 2026. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Την πρώτη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι στη φάση τώρα που θα δεχθεί τις ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες. Αναλυτικά όλη αυτή η ενημέρωση στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε πει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν μας αφήνετε καθόλου να πλήξουμε, έχω να πω, έτσι.
1: Δεν το λέτε αυτό.
0: Κύριε, αναφέρομαι στην παραίτηση σήμερα του κυρίου Καστανίδη και σε αυτήν την εξαιρετικά αιχμηρή επιστολή. Κάνει λόγο για μεθεδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική κομματική δραστηριότητα. Μιλάει για το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, έχει το ΠΑΣΟΚ των ιδεολογικών αρχών. Τι άλλο να πει? Τι άλλο, πόσα να πει, πολλά λέει. Γι' αυτό σας είπα, δεν μας αφήνετε να πλήξουμε.
1: Δεν έχω διαβάσει αναλυτικά τη δήλωση. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι το.
0: Και εμείς το πιστέψαμε τώρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Τέσσερα, γιατί είμαι συνεχώς σε ραδιόφωνα.
0: Εντάξει.
1: Μου το είπαν ακριβώς στο ραδιόφωνο που ήμουν πριν από εσάς, πριν ακριβώς 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Το δεν έχω προλάβει. Όχι, σου πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ σαφές, με κάθε σεβασμό στη διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οτιδήποτε. Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
0: Τώρα,
1: δεν
0: ειδικά
1: αφορά
0: στην περίπτωση.
1: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
2: Όχι, γιατί ο κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
0: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
0: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
1: Μα τι είναι ότι έχει γίνει? Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει? Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης? Αυτό είναι το νέο πολιτικό στάτους, είναι αυτό η διαπραγμάτευση? Προφανώς δεν είναι αυτό. Άρα εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και το λέμε με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πορεία του Χάρη Καστανίδη. Προφανώς δεν είναι ένα γεγονός που μας ευχαριστεί η ανακοίνωση και η δήλωσή του. Από την άλλη μεριά, είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση με τη μονιμότητα στην πολιτική.
2: Ναι, αλλά έχετε δει τι λέει στην επιστολή. Αφήστε αυτό, έχετε δει τι λέει στην επιστολή του ο κύριος Καστανίδης? Λέει ότι, θα σας πω, λέει ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεδεμένοι στενά μαζί του, ένας εκ των οποίων είναι και προφυλακιστέος. Δηλαδή σας αποδίδει και ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του
2: ΠΚΠ. Σας λέω τι λέει.
1: Το ΠΑΣΟΚ που έχει την κοινωνική ατζέντα.
0: Νομίζω,
1: δεν θα μπω σε μία αντιδικία με τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω ότι ο καθένας με αυτό που λέει.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Που τα λέει,
0: ναι.
1: Την ώρα που καταραίει η κυβέρνηση, μπορεί να.
2: Και κάτι άλλο. Αν ο κύριος Καστανίδης πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα είναι πλήγμα αυτό για το ΠΑΣΟΚ?
1: Ξαναλέω, δεν θα μπω σε κανένα άλλο σχόλιο προσωπικά για τον κύριο Καστανίδη.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω να πω: ο Καστανίδης φεύγει και ο Φαραντούρης έρχεται.
2: Ήρθε.
0: Τον καλωσορίσατε. Είπε ο πρόεδρος εκεί του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή είναι και η πολιτική διεύρυνση. Έτσι γίνεται η πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, ο Νίκος
0: Με στόχο
1: Φαραντούρης.
0: Την πολιτική αλλαγή που είπε.
1: Ο Νίκος Φαραντούρης,
0: ναι,
1: είναι ευρωβουλευτής το 2029. Δεν είχε κανέναν λόγο, αν το δούμε προσωπικά, να επιλέξει από τώρα τι θα κάνει. Και όμως επέλεξε, μια επιλογή αρχής. Είναι μια πάρα πολύ έντιμη επιλογή και είναι ακριβώς ένα παράδειγμα για το πώς έπρεπε να γίνει.
0: Επέλεξε ο Νίκος Φαραντούρης, δεν τον επιλέξατε εσείς?
1: Και εμείς επιλέξαμε να συμμεταχθούμε και ο Νίκος Φαραντούρης έκανε μια καθαρή επιλογή.
0: Ναι.
1: Λέει ο Νίκος Φαραντούρης ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή γύρω από την οποία μπορεί να υπάρξει αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης και σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ότι θα λέγατε ότι πως ο Νίκος ή Νικόλας, όπως ο ίδιος λέει το όνομά του, Φαραντούρης, είναι παράδειγμα συνέπειας, πραγματικά δεν το περιμέναμε, κύριε Τσουκαλά.
1: Άνθρωπος ο οποίος, γιατί τώρα ακούστε, όλα το να υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή όποιος πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι Τσόρτσιλ, όποιος κάνει άλλες επιλογές.
2: Δεν είπαμε εμείς αυτό.
0: Εντάξει,
2: δεν είπαμε εμείς αυτό.
1: Πρέπει αλλά πάντα να κατηγορείται.
0: Ναι, δεν είπαμε αυτό τώρα. Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε.
1: Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα.
0: Εντάξει, πάμε τώρα.
1: Ο οποίος δίνει μάχη στην Ευρωβουλή. Έχει σηκώσει τα θέματα της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής.
2: Και πριν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού, κύριε
0: Κασελάκη.
2: Δηλαδή, εντάξει.
1: Από παρθενογένεση δεν κάνει.
2: Όχι, προφανώς, αλλά στην ίδια χώρα είμαστε.
1: Όταν κάνεις διεύρυνση, προφανώς εννοείς να συμπαραταχθούν μαζί σου άνθρωποι που κάνουν άλλες επιλογές.
2: Σωστό.
1: Αυτό είναι η διεύρυνση. Αν λέγαμε ότι οποιοδήποτε έχει κάνει άλλες επιλογές δεν συμπαρατασσόμεθα, θα ήταν το ανάποδο της διεύρυνσης. Mm-hmm.
0: Τώρα μας πάμε και στα άλλα.
1: Γιατί βλέπουν πολλοί άνθρωποι σημαντικοί που είχαν κάνει άλλες επιλογές ότι είναι μονόδρομος για να φύγει η Νέα Δημοκρατία η στήριξη του Πασόκ.
2: Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν, κύριε Τσουκαλά. Ναι, όλα. Κύριε Τσουκαλά, απλά στελέχη δικά σας μιλάνε για γερολόγους. Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν για τίποτα.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
2: Όχι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Φαραντούρη. Είπα ότι υπάρχουν στελέχη σας που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε διεύρυνση με γερολόγους.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα.
1: Αλλά ο Νίκος Φαραντούρης δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μην φάμε την ώρα μας με τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήσαμε για τον κύριο Καστανίδη. Ελάτε λίγο.
1: Μεγάλα θέματα.
0: Αυτό, ελάτε να πάμε.
1: Με την κοροϊδία που κάνει η κυβέρνηση, με την απασχόληση. Και πρέπει να συζητάμε συνέχεια μόνο για τα πρόσωπα. Πολιτική είναι η λύση για τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Εμείς προτείναμε να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για τα ωράρια εργασίας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση θέλει ως πρότυπο τη Βουλγαρία. Εμείς θέλουμε την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Αντί να έρθει η κυβέρνηση και να πει ότι μπαίνει στο διάλογο, με έναν φοβερό αμυντισμό, οτιδήποτε μιλάει για δικαιώματα, για παραγωγικότητα, για εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, το βλέπει σαν εχθρό. Αντίστοιχα, είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες, τον διέθεσε σήμερα ο κ. Σταυρικάκος, ο ίδιος, να λέει ότι βρίσκει λύση για τα δάνεια. Και σήμερα βγαίνει και λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν είναι σε αναδρομική ισχύ. Αφορά μόνο τα νέα δάνεια.
0: Λέτε και αυτό που είπε για τα ψηλά γράμματα των δανείων, λέτε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: άρα τι σημαίνει, ότι τα πανωτόκια στους παλιούς δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν. Mm-hmm. Ότι θα μπορούν να έχουν καταχρηστικές πρακτικές σε αυτούς τα φαντ και οι τράπεζες. Και ότι μένουν ανυπεράσπιστοι.
2: Μα ο Πρωθυπουργός δεν έγραψε χθες ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Ποιον διέψευσε.
1: Μας είπε βάζουμε τέλος.
2: Πρακτικές. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα. Δεν είπε ότι έχει αναδρομική ισχύ.
1: Ήδη έχουν δάνεια. Όχι σε κύριους που τώρα παίρνουν δάνεια, κύριε Τάκη. Χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξαπατήσει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.
2: Λέτε να μην είχε συνονοηθεί με τον Υπουργό του ο Πρωθυπουργός τι θα ισχύει.
1: Κύριε Τάκη, αφού είστε πάρα πολύ έντονος. Ο Πρωθυπουργός κάθε φορά λέει χ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να το εξειδικεύσουν, αυτό το χ είναι μια υποδιέρεση.
2: Μάλιστα. Ναι, πάντως ήξερε τι είναι. Δεν είναι ότι τον διέψευσε ο Θεοδωρικάκος του Μητσοτάκη.
1: Αυτό λέω, εξαπάτησε. Δεν έγινε τυχαία.
2: Με μία μέρα διαφορά δεν γίνεται εξαπάτηση, ξέρετε.
0: Ναι, ας μην μείνουμε σε αυτό για να μην.
1: Πήγε
0: ναι.
1: να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία έχουμε καθυστερήσει να ενσωματώσουμε και μάλλον αν δεν το κάναμε άμεσα θα είχαμε και ποινές.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, πιάστηκε άλλη μια φορά να λέει ψέματα. Και θα ξαναλέω, έχουμε κάνει μετροπολογίες. Έχουμε προτείνει να υπάρχει αυστηρό ποινολόγιο, να σου πω ένα παράδειγμα, όταν τη στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις για ένα δάνειο βγάζει διαταγή πληρωμής στο ΦΑΝΤ, να έχει ως ποινή αυτής της καταχρηστικής συμπεριφοράς το να θεωρείται άκυρη η διαταγή πληρωμής.
2: Μάλιστα.
1: Ή να υπάρχει απώλεια στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας. Γιατί τα αρνείται ο Πρωθυπουργός αυτά. Αυτό έχει τη βούληση.
2: Ναι, ναι, όχι. Έχουμε αυτά είναι ζητήσει, ερωτήματα ζητήσει, καλά που βάζετε. Αλήμον.
1: Έχουμε ζητήσει ο εξεδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός ως συμμετοχή για όλους τους πιστωτές. Γιατί το αρνείται ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ζητήσει.
0: Καλά, ούτως ή άλλως ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
1: Όπως την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, γιατί τα ξέρετε, είναι και το αντικείμενό σας στο επαγγελματικό. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όσο και αν η κυβέρνηση έφερε και βελτιώσεις επί του θέματος αυτού, είναι και ένας θεσμός ο οποίος δεν περπατάει όπως θα αναμένονταν.
1: Μα γιατί απέτυχε. Απέτυχε γιατί δεν είναι υποχρεωτικός. Απέτυχε γιατί την εμπορική αξία της περιουσίας την ορίζει ο πιστωτής. Που ακούστηκε εγώ να είμαι εκεί όταν μου χρωστάς εσύ για παράδειγμα, που εγώ θα πω πως θα κάνει το ακίνητο.
0: Και τα φαντ, κύριε Τσουκαλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ούτε εκεί να επιθυμούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό και θέλουν.
1: Μα η ασυδοσία των φαντ είναι παιδί του
0: Μητσοτάκη. Την διμερή σχέση με τον.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε τα φαντ του ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε μια μεγάλη πόρτα στον έρθα συμφέροντα αυτά και την έκανε λεωφόρο.
0: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, σας παρακαλώ.
1: Κερδοσκοπίας σε βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
0: Κύριε Τσουκαλά, ελάτε να πούμε, να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια και για όλα τα υπόλοιπα θέματα, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχετε ανοιχτά με την κυβέρνηση. Πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Εσείς μάθαμε για το τηλεφώνημα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φάμελο σε σχέση με την εξεταστική. Είδαμε σήμερα τις ανακοινώσεις, έχει ήδη ανακαταθέσει τη δική του πρόταση
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
0: Στο θέμα των υποκλοπών τι θα κάνετε?
1: Στο θέμα των υποκλοπών εμείς έχουμε πει και θα κατατεθεί σήμερα μάλλον η πρότασή μας για εξεταστική επιτροπή, όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ και 15 μέρες.
0: Ναι. Ισχύει ότι αύριο το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει μια εκτακτή συνέντευξη τύπου ή όχι?
1: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Α.
2: Mm-hmm. Τώρα, μια και λέτε ότι σήμερα θα κατατεθεί η πρόταση για την εξεταστική, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ή αποφασίζει να απορρίψει την πρότασή σας για προανακριτική για τους δύο υπουργούς, λέγοντας ότι το κατηγορητήριο είναι, το κατηγορητήριο είναι από πολύ ελαφρύ ως αβάσιμο. Τι λέτε?
1: Αναμενόμενο. Κάθε φορά η κυβέρνηση έχει φανεί ότι δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Δικαιοσύνη.
2: Αναμενόμενο δεν είναι, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές στάσεις. Έχουμε το μοντέλο Τριαντόπουλου Καραμαλή, γρήγορη προανακριτική, το μοντέλο Αυγενάκη Βορύδη εξεταστική, και εδώ το μοντέλο που δεν υπάρχει ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική.
1: Το ίδιο μοντέλο με το Βορύδη Αυγενάκη επιλέγει.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Δεν είναι το ίδιο. Είναι ακόμα πιο ελαφρύ.
1: Κάθε φορά όσο στριμώχνεται, mm-hmm. αντιλαμβάνεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα πάντα, ακόμα κι αν είναι πασιφανής η προσπάθεια συγκάλυψης, προκειμένου να μην μάθουμε την αλήθεια. Εγώ ξαναλέω, ακούμε όλοι από τα ρεπορτάζ ότι ούτε την εξεταστική για τις υποκλοπές θέλει να δεχθεί.
2: Καλά, αυτή μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.
1: Τι φοβάται?
2: Μα αυτή μπορείτε να την κάνετε με 120.
1: Φοβάται, δεν θέλει να έρθει ο κύριος Γκίλιαν, επειδή εκβιάζει τον πρωθυπουργό δημόσια και ο πρωθυπουργός τον εκβιασμό τον τρώει. Δεν φέρουν ένα κύριο Χατζηδάκη, ο κύριο Γεωργιάδη. Χθες αποκαλύφθηκε ότι ο κύριο Τζαβέλλα, ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίο αποφάσισε την αρχαιοθέτηση, ήταν εκείνο που είχε δώσει την εντολή παρακολούθηση και είχε υπογράψει για τον Κωστή Χατζηδάκη. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μα ενημερώσει ο κύριο Τζαβέλλα ποιοι ήταν οι λόγοι παρακολούθηση?
2: Ναι, αλλά αυτή ήταν επίσημη τη ΕΕΠ.
1: Τη ΕΕΠ? Ταυτόχρονα υπήρχε
2: επάνω. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι εντολές παρακολούθησης της ΕΕΠ δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε μια εξεταστική, αφού είναι απόρριτα.
1: Γιατί δεν μπορούν?
2: Γιατί είναι απόρριτα, κύριε Τσουκαλά. Δεν γνωρίζετε ότι είναι απόρριτα.
1: Θα υποχρεωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί?
2: Ορίστε.
0: Η πολιτική αρχηγή προφανώς.
2: Η πολιτική αρχηγή, ναι. Αλλά μπορεί ένας εισαγγελέας σε μια εξεταστική επιτροπή να πει για ποιο λόγο υπέγραψε να παρακολουθηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο?
1: Τόστε ακύρωσε την πράξη που έλεγε ότι δεν μπορεί να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος μετά την παρακολούθησή του.
2: Ναι.
1: Άρα και ο κύριος Χατζηδάκης, αν το ζητήσει, μπορεί να ενημερωθεί.
2: Ναι, σε κατηδίαν συνάντηση, όχι να έρθει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική να τα πει.
1: Με έγγραφο.
2: Αυτό λέω, αλλά όχι να τα πει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική.
1: Έχουμε μια υπόθεση, έχουμε μια υπόθεση η οποία από πάνω υπάρχει το φάντασμα mm-hmm. της κατασκοπίας, του ελέγχου του πολιτικού συστήματος. Εδώ δεν είναι ένα θέμα ατομικό του κύριου Χατζηδάκη, του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Ανδρουλάκη. Είναι θέμα.
2: Η ΕΕΠ έκανε κατασκοπία.
1: Τι?
2: Μας είπατε πριν το κύριο Τζαβέλλας ως εισαγγελέας της ΕΕΠ.
1: Όχι, λέω ότι επειδή πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα.
2: Άλλο το Πρέταντορ. Ναι. Αυτό είναι αφορά το Πρέταντορ.
0: Αυτό είναι Πρέταντορ.
2: Σωστό.
1: Και κοινό πεδίο παρακολουθήσεων.
2: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε.
0: Ωραία, ζητάει, θα ζητήσει ενημέρωση ο κύριος Ανδρουλάκης, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να είναι σε ανοιχτή ενημέρωση αυτό.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ. Αυτή η ερώτηση που μου κάνετε νομίζω ότι είναι μια παράλογη ερώτηση. Αποκλείται να μην ξέρετε ότι έχει υπάρξει απόφαση.
0: Έχει, το ξέρουμε.
2: Προφανώς.
1: Η απόφαση τι έλεγε? Έλεγε ότι πρέπει η αρμόδια αρχή να ενημερωθεί από την ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Έστειλε η αρμόδια αρχή μετά από επίδοση που έκανε σε αυτήν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Την
1: ΕΕΠ ερώτημα, ελάτε ενημερώστε τον.
2: Μάλιστα.
1: Και είπε αρνούμε να τον ενημερώσω.
0: Mm-hmm. Ναι, λέω λοιπόν, εάν με τα καινούργια στοιχεία που προκύπτουν, εάν έχει κάποιο περιθώριο κίνησης, Το Πασόκ, αυτό ρωτώ.
1: Έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, Νίκος Αυλός, δεν το ξέρετε.
0: Ναι, το ναι, ξέρουμε, ναι, κύριε Τσουκαλά, ναι, αυτό. Ναι. Σε επίπεδο πολιτικό, εδώ, μέσα, αυτό ρωτάμε. Πώς θα σας το πούμε.
1: Λέμε εξεταστική. Μάλιστα. Λέμε εξεταστική.
2: Ωραία. Αυτό. Τώρα και κάτι
1: λέμε,
2: άλλο, κύριε Τσουκαλά.
1: Να υποβάλουν μηνύσεις τα υπόλοιπα πρόσωπα στόχοι παρακολουθήσεων, ναι, και να ξανανοίξει η υπόθεση.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί ναι, έτσι μόνο μπορεί να ανοίξει η υπόθεση που αρχείο θέτει ο κ. Τζαβέλας.
2: Και κάτι άλλο. Καταθέσατε μόνοι σας ως Πασόκ το αίτημα για προανακριτική. Σήμερα καταθέτει από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Πώς και δεν καταφέρατε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού το αίτημα είναι κοινό, να βρεθείτε για να μην. Ξέρετε κάτι, για να μην γίνει. Γιατί τώρα θα γίνουν δύο ψηφοφορίες, θα μπουν δύο διαφορετικές κάλπες.
1: Εμείς το προαναγγείλαμε και την εξωτική και την προανακριτική. Δεν μπαίνουμε τώρα σε έναν αγώνα ποιος θα προλάβει και ο καθένας θα έχει το δικό του. Αυτό νομίζω ότι είναι.
2: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί,
1: δεν μπαίνουμε σε αυτό. Αν τώρα θέλει να πει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί μιλάνε τα κόμματα για προοδευτικό μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ή για την πιθανότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Τίποτα στο Πασόκ.
2: Ναι, αυτό ρωτώ. Μα αυτό ρωτώ να μου πείτε.
1: Φαίνεται ότι όλο αυτό έχει μια αντίφαση με όσα λένε στο δημόσιο λόγο.
2: Άρα εσείς θα θέλετε να στηρίξουν τη δική σας πρόταση και όχι να καταθέσουν δική τους.
0: Και τους.
1: Ναι. Ο καθένας μπορεί να στηρίξει.
0: Έχει επαναληφθεί όμως αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα μπούμε εμείς σε μια αντιδικία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν και στο μέλλον. Πάντα.
2: Τώρα που μια και το λέτε αυτό και τώρα μου δίνει αφορμή η Ευαγγελία, είδα σήμερα μια αντιπαράθεση του βουλευτή σας, του κυρίου Δοδονή, με τον κύριο Καραμέρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που ετοιμάζεται να πάει μάλλον στο κόμμα Τσίπρα, και λέει ότι είστε βολική αντιπολίτευση, δηλαδή χρησιμοποιεί μια φρασιολογία του κυρίου Τσίπρα, κατηγορώντας σας ότι τα είχατε βρει με τη Νέα Δημοκρατία για τις ανεξάρτητες αρχές. Τι απαντάτε στον κύριο
1: μια
2: Καραμέρο?
1: Αντιπολίτευση που από 32 πάει στο 17, νομίζω είναι ο ορισμός της βολικής αντιπολίτευσης. Και πράγματι αυτή η σπουδή κάτω των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταραίει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, να του βάλουν πλάτη με επιθέσεις στο Πασόκ, νομίζω ο καθένας την αξιολογεί και πιο πολύ την αξιολογεί ο δημοκρατικός κόσμος.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
2: Εκπρόσωπος
0: τύπου του Πασόκ. Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς ήταν, φίλες και φίλοι. Σήμερα ήταν.
2: Είχε φούρια, ναι.
0: Είχε φούρια, ναι. Σαν να τον ευθυνδιάζαν οι ερωτήσεις μας.
2: Όχι, ξέρεις τι, ήταν και από το πρωί, είναι και πολλά θέματα που έχουν προκύψει.
0: Ναι, πολύ κουραστική.
2: Έχει και τη δουλειά του άνθρωπος, δεν είναι ανεπάγγελτος.
0: Ξέρει να την κάνει καλά τη δουλειά του.
2: Όχι, καλός είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας που ρωτάτε για την κολοκυθόπιτα που έλεγε εδώ ο Δημήτρης. Αλμυρί ήταν, δεν ήταν
1: γλυκιά η κολοκυθόπιτα. Και εγώ είπα ότι πρέπει να κάνεις γλυκιά, που είναι πολύ πιο ωραία η γλυκιά κολοκυθόπιτα.
0: Όσο υπάρχει ακόμα κίτρινη κολοκύθα, έτσι.
1: Θα σου φέρω εγώ 2-3.
0: Η γλυκιά, όχι, αποκλείεται. Φέρ την έτοιμη κομμένη, παρακαλώ.
1: Όχι, υπάρχουν έτοιμα κομμένα
0: πια. Το ξέρω.
1: Και μάλιστα σε κενό αέρος.
0: Τέτοια παίρνω, γιατί δεν είναι πολύ σκληρό το. Δεν παλεύεται, δεν παίζεται πολλά τα δάχτυλά μου.
1: Άμα δηλαδή σου φέρω την κολοκύθα, θα κάνεις γλυκιά.
0: Όχι, μη θα χρειάζεται να φέρεις καμία κολοκύθα, μπορώ να πάρω μόνη μου.
1: Γιατί είναι έτοιμη. Και έλεος, κανέλα δηλαδή, εννοείται, βλέπεις, είναι έτοιμα, όλες τις εκπομπές, το βλέπεις, έτσι.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς κανέλα, Βασιλική μου, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα, αύριο πάλι τα υπόλοιπα, να είστε καλά, για χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα Τυχερό μέχρι και Βέλια Ελασσόνα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και στον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση δίωξη ξυχνίας εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενους τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιφύγεσαι, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρη, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα να αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η ΣΟΚ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη υπέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι 54χρονοι που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται, και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κύματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι
3: Όχι,
0: πολύ
3: και
0: σημαντικό.
3: Η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτό.
3: Κατάσταση και πάει καλό. Ναι, πάει καλό. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιο, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει, να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο ευτυχώς. Ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευσε τα αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό των 15χρονων από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονος είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο, γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς, και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚ Κοζάνης, στη δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αθημή. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
5: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
5: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ που πολύ καλά εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό,
0: όχι, έχεις δίκιο.
5: Αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ που

0: οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας. Πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρηνιά, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
2: Ακριβώς. Και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
2: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, ναι. Εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέτσας, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανιών, καθώς στον Ιτσαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε

0: Καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα, με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν τον συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
1: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο,
0: καθόλου,
1: επειδή
0: καθόλου.
1: Έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε,
0: τους λένε
1: μην κλείσει το τηλέφωνο.
0: Είναι αναγκαστική.
1: Έτσι.
0: Και έχουν δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
1: ναι,
0: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά. Πάντως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
1: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε, αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
0: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
1: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια βιοπονικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
1: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του, η κυρία Ανακρίτρια, υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα καρπικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει? Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά Νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
1: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησα με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με drones όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
1: Πολύ σημαντικό.
3: Που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στείνουν μπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό, που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις, μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου μετά το τροχαίο και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
1: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξαπτους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
1: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
1: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕΣ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως, στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
1: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
1: Τα έχει με τα γαλλικά, το όχι ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το όχι, ναι, με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί, ναι, υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο ίδιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος, ναι, όλα αυτά τα χρόνια. που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, ναι, δύο σκυλιά και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
1: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026. Δηλαδή τις τελευταίες 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές ποσοστό και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15% και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκριζωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
1: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την και άλλη ζωονόσο πριν που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια από το 2022 μέχρι το 2025 έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια μένει η χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
1: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες επλήγησαν και Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δεντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
1: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζακύνθου και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος οκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
1: κομμάτι. Φυσικά. Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
1: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας, όπως είπαμε, προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
10: Σήμερα έχουμε καλά νέα να φέρουμε.
1: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές, όπως η παιδιατρική.
1: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι, αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε πέλα και η Μαθή. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
1: ακριβώς.
12: Σε πάρα πολλά σημεία, και στην Πέλα και στην Μαθή, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά κάνεις αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής, που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα, ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς ηλέκτρες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν: δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει
1: καλό
14: μεγάλη
1: μήνα.
14: Ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης. Η πληρότητα άνοιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
14: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
1: Ναι.
14: Και άρχισαν και οι πτήσεις τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναυπλίο, που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιών, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί, ναι, και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίαστα.
1: Είναι υπερπότητα.
15: Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
16: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου, που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή, η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών, όπου χρησιμοποιούν τη σειροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα, με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40. Με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα. Να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα βλέα στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας, ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη, που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8.30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή την υπέροχη και κλασική μπόσα νόβα σύνθεση του Αντώνιο Κάρλος Γιομπίμ, όπως το ερμήνευσε η Τζούλι Λόντον το 1963, έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Κι άλλο ένα κλασικό jazz κομμάτι για τη συνέχεια από το 1955 αυτό, θα το ακούσουμε όμως στην ολοκένουργια εκτέλεση του Αμερικανού και ηθοποιού του Jeff Goldblum, και στα φωνητικά μαζί του η Melody Gardot μας τραγουδούν το Misty. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

0: Ο Πολυπράγμων Κίλι Φίνιγκαν ήταν αυτός ο frontman και πληκτράς των Monophonics από το Σαν Φρανσίσκο. Εδώ αναβιώνει και πάλι την αισθητική των 60's αλλά με απόλυτη αυθεντικότητα. Since I Don't Have You Anymore, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και από το 2020, είναι 12 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Cosmos Classic, το επόμενο Be My Man, έρχεται η Άσα.
1: Cosmos Classic.

Αναπροσδιορίσε την ευρωπαϊκή soul. Εδώ από το περσινό του άλμπουμ, το Sad Generation, ακούσαμε το κομμάτι I Got Home. Στο μεσημέρι της Δευτέρας, 4 Μαΐου, καλύτερος ο καιρός σήμερα μετά το κρύο του Σαββατοκύριακου, ηλιοφάνεια στην Αττική, 20 βαθμοί Κελσίου μέγιστη η θερμοκρασία. Και ένα υπέροχο instrumental με τίτλο Evolution Revolution από τον Tommy Guerrero. Καλησπέρα σε όλους.

blues και gypsy folk στοιχεία στη μουσική τους. Από το album Death Blues του 2023 ήταν το κομμάτι Diamond Mind. Και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα.

από τα πολλά κρυμμένα διαμάντια της 60's ανθολογίας ήταν αυτό το ψυχεδελικό pop κομμάτι με τίτλο Rain on My Face από του Shapes and Sizes. Στη Γαλλία ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο La Femme και Sakatella και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

country ατμόσφαιρα εδώ με το κομμάτι Breathless που ανοίγει το τελευταίο άλμπουμ του Ringo Starr, το Look Up, με τη συνεργασία του Bluegrass κιθαρίστα του Billy Strings. 34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Natalie Bergman αμέσως τώρα με το Gunslinger.

Electric Spanish, ο T.Y.O. από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, εδώ στον κόσμο 93,6. Τρέχει ωραίος διαγωνισμός, αποκλειστικά στο Facebook θα τον εντοπίσετε. Σαβίνα Γιαννάτου και το σύνολο Primavera in Salonico, σε σύμπραξη με την Τινίσια τραγουδίστρια, την Λάμια Μπεντίουι, παρουσιάζουν την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη συναυλία Water Song, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της σειράς Γέφυρες. Εκεί θα κάνετε απλώς ένα like και έτσι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία, όπου θα παρουσιαστούν τραγούδια για τη βροχή, το νερό έχει την τιμητική του, τη θάλασσα, τα ποτάμια και τα δάκρυα, για το νερό στο σώμα και το σώμα μέσα στο νερό, σε ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο που θα ακουστούν παραδοσιακά αλλά και αναγεννησιακά τραγούδια από διαφορετικές χώρες. Σαβίνα Γιαννάτου, Primavera in Salonico, σε σύμπραξη με την Λάμια Μπεντίου, η Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από εμάς με γραπτό μήνυμα.

μοντέρνα μπόσα νόβα εδώ και μια πολύ ωραία συνεργασία. Περσινή κυκλοφορία το κομμάτι Deisa Passaro, ο Ιταλός παραγωγός Τζεράλντο Φρισίνα και ο Βραζιλιανός Τοκό. Να αφήσουμε την Ιταλία, να αφήσουμε τη Βραζιλία, να πάμε στην Κούβα για τη συνέχεια με τους Los Van Van, αλλιώς οι Rolling Stones της Κούβας. Εδώ από το 1974 ακούμε το κομμάτι Aver και Sale. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτός ήταν ο Νιγηριανός καλλιτέχνης με έδρα το Λονδίνο, ο Μπονγκ Τζαγιάρ, που θεωρείται από τις πιο επιδραστικές φωνές του σύγχρονου Afrobeat. Έγινε μάλιστα ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με την Little Sims και τον ακούσαμε στην επιτυχία έτσι αυτής της περίοδου στο Holy Mountain.

Mystery Repeats από τον Pete Philly και τον Perquisite. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Thames. Εδώ σε μια προσευχή η ίδια έχει περιγράψει αυτό το κομμάτι σε συνεντεύξεις της, πως στην ουσία είναι μια ειλικρινή συζήτηση με τον Θεό. Me and you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον Σεμπαστιάν Τελιέ, αυτόν τον δανδύ της γαλλικής pop από το 2006 και το άλμπουμ Universe παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Λάρι Τουρνέλ για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε Παντακόσμος στους 93,6. Και μιλώντας για σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή, μετά από την εκρηκτική περσινή τους εμφάνιση στο Athens Jazz Festival που άφησε το κοινό με κομμένη την ανάσα, η Smug Pug Dig Selv από τη Δανία, ένα από τα πιο δυναμικά και απρόβλεπτα live acts της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες, Τετάρτη 6 Μαΐου στο Gazarte Ground Stage στην Αθήνα και την 5η 7 Μαΐου στο Soul στη Θεσσαλονίκη. Η Smug Pug Dig Selv έχουν χτίσει τη φήμη τους πάνω σε μια απόλυτα προσωπική μίξη acoustic techno, punk κομμότητας και 90s dance αισθητικής, με δύο σαξόφωνα και drums να λειτουργούν σαν μηχανή συνεχούς κίνησης. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live, θα τις βρείτε και θα τις διεκδικήσετε μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, έτσι θα μας βρείτε. Κάντε like και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Διπλές προσκλήσεις για το live των Smug Pug Dig Selv από τη Δανία στο Gazarte Τετάρτη 6 Μαΐου. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα υπόλοιπα, παρέα πάμε μέχρι τις 4. Εδώ ο Μάικλ Κιουανούκα σε ένα σκοτεινό, ψυχεδελικό soul τραγούδι που μιλά για τις τελευταίες ημέρες ενός κόσμου που μοιάζει να καταραίει. Η παραγωγή είναι των Danger Mouse και Inflo, το κομμάτι ονομάζεται Final Days. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε.

Ρόκο, το άλμπουμ Fairy Tale του 1965, ο Donovan, αυτή η εμβληματική μορφή της βρετανικής folk, εδώ από τη φοροτιμή στις ρίζες του, διασκευάζοντας το Do You Hear Me Now του συμπατριώτη του, του Bert Jansch, από το πρόσφατο άλμπουμ της Florence Wells, το επόμενο, το Everybody Scream, που παρά τη στροφή που έκανε σε πιο μίνιμα λίχο, η ερμηνεία της όμως διατηρεί αυτή την ένταση που την κρατά στην κορυφή της βρετανικής μουσικής σκηνής για πάνω από 20 χρόνια. Και live στην Αθήνα, Florence and the Machine, headliners στην πρώτη μέρα του Eject Festival, 14 Ιουλίου. Ακούμε το Buckle.

23 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι Δευτέρας, 4 Μαΐου, με τη Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και το πρώτο hit των Doobie Brothers στον αέρα μας από το καλοκαίρι του 1990.

1972 με αυτό το αισιόδοξο τους μήνυμα. Άκου τη μουσική, λέει, και όλα θα πάνε καλύτερα. Και εδώ ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες της country σήμερα, ο Charlie Crockett.

Don't Star ακούσαμε από τον Charlie Crockett. Στην Ελλάδα κάνουμε μία στάση εκεί να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο υπέροχο My Soul Is Back με Sia Minimal. Σύντομο δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι σε τίτλους από το Earth News Radio και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο εμπορικά αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Κόσμος. Classic. You have...

Λονδρέζοι ο Ιβαβόη που ανανέωσαν το 2003 τη World Μουσική παντρεύοντας έτσι εβραϊκή παράδοση με σύγχρονους trip-hop αλλά και dance ρυθμούς. Ακούσαμε το εμβληματικό single το Refugee από το album Laughter Through Tears, ένα κομμάτι που μιλά για ξεριζωμό και ταυτότητα, διαχρονικά επίκαιρο. Έτσι ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος, 93,6. Και εδώ ο Σάντι από την Παραγουάη και μαζί του η Τούκτσε από την Κωνσταντινούπολη. Ένα ντουέτο που παντρεύει έξοχα electronic, Latin και world ήχους μέσα από το άλμπουμ τους λοιπόν Marvelous Real. Ακούμε το κομμάτι Σεβά, Σεβά. Καλησπέρα και πάλι.

Ο Χωσέ Γκονζάλες ήταν αυτός, ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζες στην Αργεντινή. Ακούσαμε το κομμάτι Swing που απέκτησε έτσι νέα διάσταση όταν το 2022 ο Solomon, αυτός ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το μετέτρεψε σε ένα deep house remix που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, όπως και στην club σκηνή αλλά και εδώ στο κόσμος. Κι άλλο ένα αγαπημένο από το 2006 αυτό και το άλμπουμ Λουνάτικο, η Gotham Project, Κριστίνα Βιλαλόγκα, στα φωνητικά είναι το Differente.

Η Αμερικανίδα Kelly Bobs, που λειτουργεί περισσότερο σαν σκηνοθέτης παρά σαν μουσικός, γράφει τους στίχους η ίδια, αλλά για τη μουσική και τη φωνή χρησιμοποιεί την τεχνολογία και μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο της άλμπουμ, το Fairy Tale, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Quiet Rebellion. Και ένα μήνυμα από το Steel Corners λίγο πριν από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.

The Message is still corners και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε
1: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τίποτο! Τίποτο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι 4 παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιώς 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Andrew Bird στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στο ξεκίνημα του μήνα για εμάς. Δευτέρα και 4 Μαΐου και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Η παρέα του απογεύματος μαζεύεται σιγά σιγά, ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, να ξεκουραστήκατε και να γέμισαν κάπως οι μπαταρίες. Σωτήρη Στάσκαλ Διρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.

Tom Baxter, Tell Her Today, πολλά χρόνια πίσω, αλλά πάντα θα παραμένει συγκινητικό αυτό το τραγούδι που μιλάει με τα πιο ωραία λόγια για το τι θα πει αγάπη. Δύσκολα τη βρίσκεις, ακόμα πιο δύσκολα την κρατάς.

Νοβαλήμα από το Περού που έχουν εντάξει στοιχεία άφρο και ηλεκτρόνικα στον ήχο τους και έχουν μια δική τους ταυτότητα. Λίγο πριν τις 4:30 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα. Στην πολιτική απάντησε μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr για να μας ακούτε online αλλά και on demand. Δεύτερο ημέρο εκπομπής μαζί στο ξεκίνημα της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου μέχρι τις 6. Και αυτό που έρχεται ανήκει στην κατηγορία των κλασικών και αγαπημένων. Mumford & Sons και ο δικός τους χαρακτηριστικός ήχος.

Skin Shape και Ντάλμα και Κόσμος 93,6 και σκεφτόμουν ότι η Δευτέρα για όποιον δεν θέλει να μείνει μέσα ή αλλιώς θέλει να την ξορκίσει, το σινεμά είναι μια πολύ ωραία πρόταση, ειδικά όσο η άνοιξη τα προχωρά και τα θερινά έρχονται με φόρα να κάνουν τις βραδιές μας πιο όμορφες.

Νόρα Τζόουνς και το Running, από εκείνα που τιμήσαμε πολύ σε αυτή τη ζώνη, σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να πάρουμε τώρα μια ανάσα στις 5 ακριβώς, break και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gabriels και Remember Me και καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος εδώ στο Κόσμος 93,6. Είστε και είμαστε και μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τασκαλδερανιάν στα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα της μουσικής και τώρα Teddy Swims.

Αμαντούε Μαριάμ, La Vie est belle, γιατί η ζωή είναι ωραία, παρότι δύσκολη. Είναι ίσως οι δυσκολίες που μας θωρακίζουν, οπότε μετά μπορούμε να βλέπουμε ή καλύτερα να αναγνωρίζουμε την ομορφιά πιο άμεσα.

Μάμα Αφρικά, σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία μορφή, Μίρια Μακέμπα, Σίκαντα Σίλβα, αυτό που έφυγε στον αέρα μας. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30 και μετά τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Πάροφ Στέλλαρ και το The Sun, πολύ αγαπημένο του ελληνικού κοινού, από τα λίγα πόσα χρόνια και αν περάσουν θα μας αγγίζει πάντα. Καλησπέρα και πάλι, λίγο μετά τις 5.30 στο Κόσμος 93,6, ο Ιβαβόη τώρα και ένα από τα σχετικά πρόσφατα singles τους, Shine a Light. Πατάνε, η αλήθεια είναι, σε πιο pop electric μονοπάτια πια.

The Altons και το Waiting, και είναι αλήθεια ότι αυτός ο νέος soul ήχος κυριαρχεί και δίνει και αυτή τη feel good διάσταση στη μουσική που μας αρέσει. Έχει κάτι ανακουφιστικό και οικείο, θα λέγει κανείς. Αυτές οι λέξεις μου έρχονται τουλάχιστον εμένα στο μυαλό, αλλαγή σκηνικού τώρα.

Τα Σουλτάνα, που έχει τοποθετηθεί σωστά πως όποιο τραγούδι γίνεται viral δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Αυτή είναι όμως η εποχή που βρισκόμαστε. Μεγάλη κουβέντα, ανοίγουμε και φτάσαμε στο τέλος. Οπότε μένει τροφή για σκέψη. Κλαούντια Μάτωλα σε λίγο στο Κόσμος, μείνετε εδώ, εμείς αύριο πάλι. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια χαρά.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Into the night, ακούσαμε τον Γκίσμο Βαρύγια. 5 λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Ξεκίνημα εβδομάδας στον Κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

Θέμα του Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας γράφετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. Official σελίδες υπάρχουν στα social media, Κόσμος είναι μαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι. Airteco.gr, ο Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εκεί βρίσκεις τα πάντα, όλες τις εκπομπές, όλα τα podcast και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έτσι, μέσα στο AirTeco. Σε application στο κινητό σου με ένα κλικ. Mic is mine. Πάπα ούτε στον αέρα μας, ξεκίνημα εβδομάδα στον κόσμο.

Drink the water, Jack Johnson και Hermanos Gutierrez. Μάιος. Μάιος με θερμοκρασίες ψηλές σε λίγες μέρες. Είχαμε το χιόνι, το φοβερό, ένα break στον Απρίλιο, το περιμέναμε το Μάρτι. Ήρθε αναπάντεχα τον Απρίλιο το χιόνι. Το σκηνικό όμως θα αλλάξει πολύ σύντομα σε καλοκαίρι βαθύ.

Cigarettes After Sex, Don't Let Me Go. Και όλη έμπνευση από ένα τραγούδι της Αντέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδεις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, αύριο έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε
3: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε, το βάλε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Cosmos Radio.gr.

David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute Sound εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Είμαστε παρέα Κλάουντιο Αμάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 και ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. 7 παρα 25 είναι και... ήρθε πίσω η άνοιξη μετά από το σύντομο διάλειμμα το χειμωνιάτικο. Μάλλον έχουμε πάλι άνοιξη. Buckle, Florence έρχεται και David Byrne έρχεται.

Who will comfort me? Melody Gardot εδώ στον κόσμο 93,6.gr με ένα κλικ ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα. Ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. 4 Μαΐου, στις 4 Μαΐου του 2008 κλέφτες μπήκαν στο πατρικό σπίτι της Martha Reeves, Martha Reeves and the Vandellas από τη Motown, και έκλεψαν εξοπλισμό ηχογράφησης που δεν ήταν ασφαλισμένος, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι, μέσα είχε ηχεία, μικρόφωνα και μηχανήματα καρό και πανάκριβα. Και ο τύπος που τα έκλεψε τον βρήκανε μετά στο σπίτι του, γιατί είχε προσπαθήσει να τα πουλήσει όλα αυτά σε ένα χειροδανειστήριο για 400 δολάρια. Όλο το equipment αξίας ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή ήξερε να μπει να τα πάρει, δεν ήξερε πόσο κάνουν. Πήγε να τα δώσει 400 δολάρια μόνο. Θα σοκαρίστηκε όταν έμαθα.

Sweet Misery, Martha Reeves, εδώ στον κόσμο 93,6. Βραδάκι Δευτέρας έρχεται. Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Misty. Στο 2026. Και ένα ντουέτο που δεν περιμέναμε. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree.

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μεγαρό 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από Kelly Bush και το καινούριο τους άλμπουμ Fairy Tale. Λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου, ο Μάης μπήκε. Λίγο φεύγει το σκηνικό του χειμώνα για το τριήμερο που πέρασε, έτσι μόνο. Για την Πρωτομαγιά μόνο ήταν αυτό αφιερωμένο. Τώρα μπαίνουμε ξαφνικά σε καλοκαίρι, θα τη χάσουμε την άνοιξη. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου.

Βεμπέλ Ζιλμπέρτο εδώ στον κόσμο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Σελίδες official στα social media υπάρχουν για σένα, για να ακολουθείς και να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί θα γίνουν διαγωνισμοί και θα δούμε πολλά ωραία. Miles Davis live στα IBU, στο Ερτέκο Μπένις, υπάρχει από 30 Απριλίου. Patti Smith θα δούμε το Μάιο. Θα δούμε ένα tribute στο Μωρί.

Ελληνικών 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς, η Μισελ Γκούρεβιτς 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, Ναΐκα στον αέρα μας, One Track Mind στο 2026. Love had me blinded to see the context.

του Cross από τους UB40, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Jimmy Cliff που το έγραψε στα 20. Οι άνθρωποι που ορκίζονται, διαβάζω σε μια έρευνα, είναι πιο ειλικρινείς. Ερευνητές από Ολλανδία, Βρετανία, Αμερική, Χονγκ Κονγκ έκαναν τρεις διαφορετικές μελέτες

να τείνουν να παρουσιάζουν λιγότερο φιλτραρισμένη εκδοχή του εαυτού τους από τους ανθρώπους που το παίζουν ευγενείς σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή αυτό που λέμε την υπερβολική ευγενία που σε κανένα νιώθεις και άβολα, γιατί είναι παραπάνω, είναι αρκετά παραπάνω. Το αφιλτράριστο λοιπόν είναι και καλύτερο για να το εμπιστεύεσαι. Let the sunshine in, κάτι. Let the βρισιά in, καμιά φορά. Να είναι κανείς ο εαυτός. Το είπαμε, όχι στα άλλα άκρα, να είναι. Να είναι κάφρος κανείς, εντάξει. Υπάρχουν και κάποια όρια. Γκάλ Μακντέρμοντ στον αέρα μας. Let the sunshine in.

Το 96, 4 Μαΐου, σαν σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, όταν ο George Michael φτάνει με το Fast Love στην κορυφή. Τρεις εβδομάδες έμεινε στο νούμερο 1. 1996.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

τίτλος του άλμπουμ, A Woman's Heart από Olive Jones. 8 παρά 25. Καλή εβδομάδα λέμε, 4 Μαΐου είναι και καλό μήνα λέμε. Η άνοιξη έρχεται σιγά σιγά. Road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο Μουσικής του Κόσμου και ο Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Viber βέβαια υπάρχει και στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο Messenger.

You've got a friend της Carole King εδώ από Brand New Heavy σε αυτή η εκτέλεση. Οι καυγάδες κάνουν καλό στο γάμο, λένε οι έρευνες, και το χρήμα τελικά αγοράζει την ευτυχία. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι τα ζευγάρια που εκφράζουν ανοιχτά το θυμό τους έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σχέσης από εκείνα που αποφεύγουν τη σύγκρουση. Κανόνας. Αυτό όχι μόνο από την έρευνα, είναι το λογικό. Η σιωπή δεν είναι η ειρήνη, δεν είναι η ηρεμία, η αρμονία, είναι μία βόμβα που σκάει και άσχημα αργότερα. Και όσο για το χρήμα, για το αν αγοράζει την ευτυχία ή όχι, μέχρι ένα σημείο, ναι, αυτό λένε και όλοι και οι διάσημοι που είχαν με τα χρήματα, έλεγαν ότι εντάξει, αγοράζει αρκετή ευτυχία, όχι τα πάντα, δεν μπορεί να σου αλλάξει την ψυχή, τους δαίμονες, όλα αυτά που φοβάται κανείς, όλα αυτά που έχει μέσα του, όλα αυτά τα συμπλέγματα που φτιάχνει μέσα στο μυαλό του ένας άνθρωπος, γιατί μόνοι μας δημιουργούμε πολλά από αυτά τα δεινά που ζούμε, αλλά το χρήμα μπορεί να φέρει ευτυχία. Εκτός από μία έρευνα που λέει ότι η ευτυχία σταματά, λέει, να αυξάνεται μετά τα 75.000 δολάρια το χρόνο. Άκου έρευνα τώρα, σου λέει, στα 75.000 σταματάς. Μέχρι εκεί είσαι χαρούμενος, μετά σε παίρνει από κάτω. Και φυσικά δεν ισχύει αυτό, το Harvard το αμφισβήτησε, αλλά έχει πλάκα ότι υπήρχε μια τέτοια έρευνα που έλεγε τέτοια πράγματα, στα 75.000 δολάρια σταματάς. Βέβαια με χρήματα πας εδώ, Κόκομο, Beach Boys, παραλίες, ταξίδια, ξάπλες. Λύνονται μερικά, όχι όλα, σίγουρα όχι όλα. Είπαμε όχι όλα αυτά που δημιουργούμε εμείς. Αυτά που δεν δημιουργούμε εμείς λύνονται.

σημείο λοιπόν, λέει η έρευνα, το χρήμα ναι αγοράζει την ευτυχία, αλλά το Harvard λέει ότι μετράει πως ξοδεύεις τα χρήματά σου.

και όχι πόσα έχεις. Οι πλούσιες χώρες έχουν πιο μοναχικούς ανθρώπους, αυτό έδειξε παγκόσμια έρευνα. Η μοναξία ψηλότερη στις πλούσιες κοινωνίες, ισχυρότερους δεσμούς οι φτωχότερες. Και όπως έλεγε ο Woody Allen, σίγουρα λέει τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω γεμάτο.

Way down in the hole ακούσαμε Blind Boys of Alabama. 4 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο το 1989 όταν ήταν η τελευταία περιοδία του Stevie Ray Vaughan. In Step Tour με τους Double Trouble, αυτή ήταν η τελευταία του περιοδία πριν φύγει από τη ζωή στις 27 Αυγούστου. Και 3 Μαΐου, σαν χτες, είχε πρόβα στο New York Theater ο Stevie Ray Vaughan και δεν του άρεσε πολύ να έχει πολλές πρόβες, να ταξιδεύει πάρα πολύ και μάλιστα ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο με τη μητέρα του και μια φορά που είχαν πάει και για ψώνια και του σταματούσαν στον δρόμο για να πάρουν αυτόγραφα, είπε στη μαμά του, της λέει, δεν μπορώ, συνεχώς με σταματάνε στον δρόμο και θέλω έτσι να έχω την προσοχή μου, να περάσω όσο περισσότερο χρόνο θέλω μαζί σου, γιατί όλο ταξίδευε. Και του λέει η μαμά του, γιατί δεν βγάζει το καπέλο για να μην σε αναγνωρίζουν. Και όντως έβγαλε το καπέλο και δεν τον αναγνώριζαν και δεν τον ενοχλούσαν τόσο πολύ στον δρόμο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, έκανε την τελευταία του περιοδία 4 Μαΐου του 89. Αυτό το τεράστιο, τεράστιο φαινόμενο. Σίγουρα στην πεντάδα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ. Μαζί με Jeff Beck, Jimi Hendrix, Albert King και τον άλλον το βάζετε εσείς, ο καθένας το δικό του. Gilmour σίγουρα.

Πόσο συγκλονιστικός ήχος του Στίβεν Ιεβών. Η τελευταία του εμφάνιση μετά από αυτό το tour που έγινε σαν σήμερα το 89 ήταν στο Wisconsin 26 Αυγούστου του 90 μπροστά σε 40.000 άτομα και η βραδιά έκλεισε με ένα τεράστιο encore, ένα jam session στο οποίο συμμετείχαν Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy και ο Jimmy Vaughan, ο αδερφός του. Την επόμενη μέρα, 27 Αυγούστου του 90, ο Στίβι και οι τέσσερις που ήταν μαζί του σκοτώθηκαν με ένα ελικόπτερο κατά την επιστροφή στο Σικάγο, όταν έπεσε το ελικόπτερο και έτσι έφυγε από τη ζωή, που ήταν και σε μια φάση που είχε σταματήσει και τις καταχρήσεις και είχε ερωτευτεί, όπως και τότε με τη Λένη όπου ακούσαμε τώρα, και έπαιξε αυτό το κομμάτι, το αφιέρωσε με την κιθάρα που το αγόρασε η κοπέλα του, η Λένη. Στίβι Ρέι Βον λοιπόν, και διαβάζω εγώ, δεν τον έχετε λέει στην πεντάδα, τον έχετε στη δεκάδα, ντροπή. Γρήγορα να μπει στην πεντάδα, στην τριάδα μην μπω, Στίβι Ρέι Βον. Μου βάλετε κανένα μποναμάσα στην πεντάδα και τρελαθούμε λοιπόν. Και θα κλείσω όχι έτσι με μποναμάσα. Μαζοχισμός. Γιατί όμως, γιατί ο Μποναμάσα παίζει στο τέλος πάντα. Αφήνει την Beth Hart να τελειώσει για να παίζει 3 ώρες όλο μόνος του. Οπότε δεν θα φτάσει γιατί θα μπει το break. Και θα απολαύσουμε την Beth Hart, θα τη δούμε τον Ιούλιο σε μαγικό live, έτσι. Μην το ξεχνάτε. Μαγικό. Μοναδικό. Δεν το χάνει κανείς αυτό. Κλάουντια Μάτωλα, ο μικρόφωνος μου σκέφτεται. Καλή εβδομάδα. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Beth Hart αφήνω. Μποναμάσα λίγο και Πέτρο Αδάμ, φιλιά.

0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλου για γέλιο εκτό ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείε και χωριά.
0: Με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
7: Τρίποτο! Τρίποτο!
4: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Biz 2026, για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Athens 2000.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τους 8. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Την Παρασκευή μας πέρασε, ήταν πρωτομηνιά. Εύχομαι να περάσετε ωραία. Αν και ο καιρός δεν βοήθησε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και σήμερα, άντε και αύριο μετά, είπαμε στο τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα πάει για τριαντάρια. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαστε λοιπόν μέσα στο Μάιο. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ούτε βρέχει ούτε χιονίζει, παρόλα αυτά χιόλισε αυτές τις μέρες και έκανε, όπως διάβαζα λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, έκανε τόσο κρύο στην Αττική όσο δεν είχε κάνει τα τελευταία 135 χρόνια. Τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά, δεν έχει καμία σημασία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ήρθαμε σήμερα και ανοίξαμε την εκπομπή με το Cool Airs Razon, με τον David Byrne, την Νατάλια Λαφουκάρδε και τους Mexican Institute of Sound. Ήταν το κομμάτι που το έπαιξαν έτσι ακριβώς και στο Coachella πριν από μερικές εβδομάδες, στο Coachella Music and Arts στο Indio στην Καλιφόρνια. Και εμείς θα φύγουμε από την Καλιφόρνια που κάνει πάντα ζέστη και δεν βρέχει ποτέ, και πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, μέχρι το Παρίσι.
1: C'est une star, je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: Belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας βλέπετε, μας ακούτε μάλλον, όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz.

amigo cuando la vida os encuentra.

Ιλουμινάντο, λοιπόν, αυτή είναι η Αμπάρο Σάντσες, παρά με τους Γκαλέξικο και την Γκάμπη Μορένο. Μας ακούτε από το Facebook, από το Instagram, έχουμε social media. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σας, προτιμήσεις σας, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Messenger. Πάμε να συναντήσουμε τον Burna Boy.

Αυτός είναι ο Burna Boy εδώ με το Σαμπούζι στο Change Your Mind. Ωραίο τραγούδι και ωραίο το τελευταίο άλμπουμ του Burna Boy με πολύ καλές συμμετοχές. Αφενός μεν με το Σαμπούζι, αφετέρου με τον θρύλο, τον legend Mick Jagger στο τελευταίο του άλμπουμ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση και φυσικά στον αγαπητό φίλο τον Louis και στην κόρη του την Καρολίνα που μας ακούει. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Όταν ο Άγχελ Βιλόλντο έγραφε το El Choclo και το διασκεύαζε ο Νατ Κινγκ Κολ.

Αυτό είναι το καινούριο single του Teddy Swims. Teddy Swims που εμφανίστηκε με τον David Lee Roth και τραγούδησαν και κομμάτια των Van Halen πριν από μερικές ημέρες και στο Stagecoach. Στο Stagecoach ακριβώς αμέσως μετά το live που έδωσαν όταν τελειώνει το μεγάλο φεστιβάλ στο Ίντιο, στο Coachella. Ακριβώς στο ίδιο σημείο γίνονται όλες οι διαδικασίες και γίνεται το Stagecoach, το οποίο είναι λίγο πιο country, λίγο πιο rock και όχι τόσο alternative και ηλεκτρονικά όσο ήταν παλιά στην, όπως γνωρίζουμε φυσικά, το Coachella Arts Festival. Ακριβώς μετά από τρεις εβδομάδες πήγε στο New Orleans Jazz Heritage Festival και περιμένουμε φυσικά και καινούργια δισκογραφική δουλειά και από τον Teddy Swims. Καινούργιο άλμπουμ επέστρεψε και η Γιαγιά Μπέι. Ολοκληρωμένο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μας πάει μέχρι τις 8.30.

0: the relationship that you
1: have. Κόσμος 93,6.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Always the Sun, αυτή είναι η Stranglers. Εδώ είμαστε και εμείς από το 1986 το Always the Sun. Και πόσα χρόνια, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια ακριβώς, έτσι. Επιτυχίες και μελωδίες από μια μπάντα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα όχι μόνο από το ελληνικό κοινό, αλλά και από όλο τον κόσμο. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από το Σάρι. Λοιπόν, οι Stranglers με την Bank Rock, με το New Wave φυσικά και με όλο αυτόν τον ήχο που δημιούργησαν τα τέλη της δεκαετίας του 70 με τον Μπέρνελ μέχρι και τις μέρες μας. Βγαίνουν και σε περιοδία στην Ευρώπη με πολύ μεγάλο tour σε Μεγάλη Βρετανία, όπως πάντα εξάλλου, και θα φτάσουν, δεν θα περάσουν από την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και από ό,τι θυμάμαι, έτσι, γιατί κάνω λάθος, θα φτάσουν μέχρι και την Γαλλία, άντε μέχρι και την Ιταλία. Εκεί θα βγουν οι Stranglers. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αντζελίκη Τζο, όπου Αντζελίκη Τζο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες ολόκληρο το νέο της άλμπουμ με τίτλο Hope. Εδώ παρέα με το Pharrell Williams.

Αυτή λοιπόν είναι η Angelique Jo, εδώ παρέα με τον Pharrell Williams. Είχε να ηχογραφήσει, φίλες και φίλοι, 5 χρόνια νέο άλμπουμ η Angelique Jo, και βρίσκει πραγματικά ελπίδα μέσα από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, με πολλές συνεργασίες. Και όταν λέμε με πολλές, με τον Pharrell Williams, με τον Nile Rodgers στο θρύλο, με τον Jali Winston, PJ Morton, με Diamonds Platmos, με πάρα πολύ κόσμο μέσα, καλές, πολύ καλές πραγματικά συνεργασίες, και μάλιστα η ίδια το έχει αφιερώσει, όπως διάβασα σε ένα δελτίο τύπου μερικές μέρες πριν, για την μητέρα της που έφυγε από τη ζωή, την Ιβόν. Καλησπέρα σε όσους άνοιξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6 και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Από το Instagram δίνουμε προσκλήσεις για το live των Smack Peditself από την Δανία στον Καζάρτε την Τετάρτη. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Όπως και μόνο από το Facebook δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου, το Watercolor στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 6 Μαΐου και ο διαγωνισμός και αυτός λήγει αύριο το μεσημέρι. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, Instagram, Facebook, τρέχουν προσκλήσεις, τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε αυτόματα, εάν γράψετε κάτι κάτω από τα Reels, όχι από τα, από τα κείμενα, από τα Reels, εκεί αυτόματα, αν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση του διαγωνισμού, αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Και εμείς από τη Σουηδία πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves. Το λέγαμε, περιμέναμε να ακούσουμε το άλμπουμ της Casey Musgraves. Το άκουσα την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή κυκλοφόρησε. Την Παρασκευή μπορεί να ήταν πρωτομηνιά στην Ελλάδα και να ήταν ημέρα αργίας, δεν κάναμε εκπομπές. Είναι επίσημη εδώ και χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κανονικά κυκλοφορίες. Middle of Nowhere, λοιπόν, το 7ο άλμπουμ της Casey Musgraves, είναι πραγματικά μια επιστροφή στις ρίζες. Κάνει αυτό το self-definition που ξέρουμε τόσα χρόνια για εκείνη, το Deeper Well, το προηγούμενο της άλμπουμ. Ήταν alternative, ήταν folk, ήταν indie, δεν ήταν ένα καθαρό country άλμπουμ. Ακούστηκε όμως πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι ένα άλμπουμ που προσδιορίζει ξανά τον ήχο της και μας φέρνει εκεί ακριβώς που την ξέραμε. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, καθόλου κακό. Με εξαιρετικές συνεργασίες και με τη Miranda Lambert και με τον Billy Strings. Το Dry Spell είναι το κομμάτι που είχε ακουστεί περισσότερο, το έχει γράψει ο Josh Osborne. Και εκείνη που ήταν η έκπληξη και το περίμενα, αν και το βλέπα στις λίστες, αλλά ήθελα να το ακούσω πρώτα, είναι το Uncertain Texas. Γιατί συμμετέχει ο teenager Willie Nelson. Willie Nelson στο καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves.

Νομίζω ότι τα είπε όλα σε αυτό το κομμάτι η Casey Musgraves στο Uncertain Texas. Και ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο όσον αφορά το Willie Nelson. Δίνει χώρο πολύ στο καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια και δεν έχει νομίζω και ανάγκη στα 93 του ο Willie, όταν μιλάει βέβαια και για ένα κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, και την πατρίδα του, έτσι, το Abbott στο Texas, εκεί που έχει γεννηθεί, εκεί που μένει, εκεί που δραστηριοποιείται και εκεί που θα βγάλει και θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες το καινούριο του άλμπουμ. Κάθε χρόνο το νούμερο 117, αν δεν κάνω λάθος, προσωπικό του άλμπουμ, και θα βγει σε περιοδία ο 93χρονος πια Willie. Αλλά το ωραίο είναι αυτό ακριβώς, ότι δίνει χώρο στον καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο στην Casey Musgraves, που την είχε βοηθήσει ούτως ή άλλως τόσο πολύ στο παρελθόν, και νομίζω ότι δεν έχει και ανάγκη. Ο Willie μπαίνει στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού, μπαίνει να παίξει κιθάρα, και μόνο που ακούει κανείς τον ήχο της Trigger, νομίζω ότι από χιλιόμετρα μακριά μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο ήχος και αυτή η κιθάρα, αυτή η μελωδία ανήκει στον Ιθαλή Willie Nelson. Πάμε να συναντήσουμε τον Γκίσμο Βαρύγιας. Είχα ρωτήσει κάποτε τον Γκίσμο Βαρύγιας, δεν θες να πας στη Λατινική Αμερική? Μου λέει, ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάω. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω είτε από την Ισπανία, είτε από την πατρίδα που μεγαλώνω εγώ και η οικογένειά μου, από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γκίσμο Βαρύγιας. Βουέλας. Well,

Κοίταγα λίγο τις περιοδίες, κοιτάω λίγο τα live και όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα εάν στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλοι ότι περιμένουν στο τέλος εβδομάδας την μεγάλη συναυλία των Metallica το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο και από νωρίς. Έτσι διάβαζα ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 4 η ώρα το απόγευμα και με περιοριστικά μέτρα, δηλαδή απαγορεύεται τα αιχμηρά, απαγορεύονται οι μεγάλες τσάντες, απαγορεύονται οι ομπρέλες, απαγορεύονται τα καθίσματα, τα καθισματάκια, τα πάντα, καθότι μην νομίζετε δεν θα κάνει βροχές και καταιγίδες, θα έχει 30 βαθμούς είπανε Παρασκευή Σάββατο, οπότε έχετε το νου σας όσοι είναι να πάτε, να μπείτε μέσα στο site το επίσημο και αν έχετε βγάλει στήρια να διαβάσετε διάφορα πράγματα που αναφέρουν και, καλό, και καλά κάνουν και τα αναφέρουν για το live των Metallica. Το λέω γιατί είναι το πρώτο πολύ μεγάλο live που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από μια ιδιαίτερα αγαπητή μπάντα στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Όπως ακριβώς πολλοί περίμεναν να δουν και το Springsteen και μάλιστα ο Springsteen έχει βγει αυτή τη στιγμή στο tour στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour που κάνει και κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση. Ήταν να εμφανιστεί αυτές τις μέρες στη Φιλαδέλφεια και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Φιλαδέλφεια. Ωστόσο πρέπει να κάνει reschedule το πρόγραμμα γιατί και από το NBA και από το NHL μπήκανε και οι δύο οι ομάδες της Φιλαδέλφεια στα play-off. Μιλάμε τώρα και για τους 76ers και για τους Flyers. Οπότε αναγκαστικά το αφεντικό πρέπει να κάνει λίγο πίσω και να κάνει reschedule, να δώσει νέες ημερομηνίες. Δίνει λοιπόν για τη Φιλαδέλφεια ημερομηνία 30 Μαΐου σε ένα tour που είναι ούτως ή άλλως sold out στην Αμερική και πολλοί το περιμένουν. Spanish Eyes μέχρι τις 9.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, αυτό είναι το Calypso Blues, είμαι ο Horizon στο Remix και Νένε Βάσκες. Κάπως έτσι επιστρέψαμε σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα φίλες και φίλοι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στην αγαπημένη σας κοινότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφο τριήμερο, ανεξάρτητα εάν ο καιρός δεν ήταν καλός. Κάποιοι περίμεναν ότι ο καιρός θα ήταν καλός, θα ήταν σύμμαχος ο καιρός, και είναι απόλυτα λογικό, διότι όταν βρίσκεσαι στο Μάιο και έχουμε δει ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε και 26-27 βαθμούς, φανταζόμασταν ότι δεν θα χιονίζει στην Πάρνηθα και στο Παρνασσό και στα γύρω βουνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι, θα ζεστάνει ο καιρός και μέσα στη βδομάδα μια χαρά θα είναι. Όλα καλά. Όλα καλά και ό,τι πρέπει. Καλώς όρισατε λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς ορίζουμε και τον Παπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Και ανεβαίνουμε βόρεια. Ανεβαίνουμε μια βόλτα στο Μάντσεστερ να συναντήσουμε την Λουσέν. Love Bites Back.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road, βγήκε στα τέλη του 24 από τον MGK, το Machine Gun Kelly, παρέα με τον Jerry Roll. Ναι, καλά καταλάβατε, δεν θυμίζει κάτι παραπάνω, αλλά από το Take Me Home, Country Roads, και στην περίπτωση, αν θυμάστε, τον Teddy Swims και Hoover Phonic και όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουν αρκετοί και λένε ότι το κομμάτι είναι κλεμμένο κτλ. Εδώ το κομμάτι δεν είναι κλεμμένο, έχουν γίνει χρήση της μελωδίας και το στίχο του John Denver με νόμιμη άδεια και πλήρη αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι αυτό που συμβαίνει εδώ στο Lonely Road ονομάζεται interlotation, interpolation, είναι η λεγόμενη παρεμβολή, όταν δηλαδή ένας καλλιτέχνης ηχογραφεί ξανά μια μελωδία ή στίχους από ένα παλιότερο κομμάτι για να το ενσωματώσει σε ένα νέο. Και μάλιστα πήραν επίσημη έγκριση, λάτρεψαν μάλιστα οι διαχειριστές της κληρονομιάς του John Denver αυτό το τραγούδι, και βγήκε φυσικά και ο ίδιος ο MJG, ο Machine Gun Kelly, γιατί στο δικό του άλμπουμ περιέχεται το τραγούδι, και ευχαρίστησε δημόσια τον Denver, τους κληρονόμους και όλους τους ανθρώπους, τους διαχειριστές της κληρονομιάς, λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Denver που μας άνοιξε το δρόμο. Everything I see. Καινούριο σίγγλ από τον Κούτιμαν και τον Ντέκελ.

Dancing with myself, αυτός είναι, αυτή είναι η Miranda Lambert. Εδώ διασκευάζει, ψέματα, Maren Morris, συγγνώμη, διασκευάζει Gen X, φυσικά για την μεγάλη επιτυχία που έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε ο Billy Idol, ο Hall of Famer πια, Billy Idol. Και αυτός είναι ο Bernard Lavillier, από τη Γαλλία, παρέα με τη Βραζιλιάνα και Γαλλίδα πια, Φλάβια Κοέλιο. Ο γκρινγκό.

remplacé. Tu ne seras pas Criolla. Que cette chanson

0: Η Γκρίνγκο λοιπόν από τη Φλάβια Κοέλιο και τον Μπενάρα Διγέ, το γερόλικο της ροκ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκεί στη Γαλλία. Λίγο πριν τις 9.30 πάμε με ένα Cosmos Classic. Με ένα Cosmos Classic και με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα εδώ από τον κόσμο.
1: Cosmos Classic.

Έλα Νάιντ, αυτός είναι ο Big X στα πλάγκα, παρέα με την Έλα Λάγκλεϊ. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Απέναντι μου βρίσκεται τον Παμπής Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πριν από 14 χρόνια βρέθηκε επάνω στην σκηνή και μοιράστηκε την σκηνή η Paloma Faith παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Και διασκεύασαν εξαιρετικά Never Tear Us Apart.

Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Αυτή είναι η Σιλβί Βαρτάν. Τι ωραία φωνή. Σιλβί Βαρτάν με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Βαρτανιάν ήταν το επίθετο, αλλά μεγάλωσε, έγινε γνωστή και μια από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο η Σιλβί Βαρτάν στα νιάτα της. Πάμε να συναντήσουμε τους National. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο.

So much trouble in the world. Πραγματικά δεν έχει καθόλου άδικο η Lucinda Williams από το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Ένα άλμπουμ που το περίμενε η Αμερική, και το λέω αυτό γιατί η Lucinda Williams είναι ανατρεπτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χτυπάει το χέρι στο μαχαίρι που λέμε κάθε φορά, έτσι, αυτό αν το ξέρετε. Και ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν πολλής κόσμος που περίμενε, όχι μόνο στην country, γενικά στη μουσική, γιατί παίζει alternative country. Ήταν και η πρώτη εξάλλου που το έκανε αυτό η Lucinda Williams και έφερε αυτόν τον ήχο τη δεκαετία του 80, και μάλιστα ηχογράφησε αφενός μεν στο Nashville και αφετέρου στο Electric Lady στη Νέα Υόρκη, σε ένα ιστορικό στούντιο, και λέω ιστορικό γιατί ήταν το στούντιο το οποίο είχε περάσει τουλάχιστον 20 εβδομάδες ο Χέντριξ την δεκαετία του 70 για να ηχογραφήσει τις τελευταίες του δισκογραφικές δουλειές 68-69 και αργότερα ό,τι βγήκαν. Υπάρχει ακόμα το Electric Lady στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, και εδώ το So Much Trouble in the World, ένα εμβληματικό τραγούδι του Marley, έτσι, που κυκλοφόρησε στο Survival το 79, και εδώ το ακούμε με το θρύλο της blues και της gospel, την Mavis Staples. Και αυτός είναι ο πρωτοζέ.

Πρωτοσέπου επέστρεψε με νέο άλμπουμ. Έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, 5 λεπτά πριν από τις 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδόκαρο φυσικά που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Tindersticks και το This Fire of Autumn, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε, το βάλε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχταρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Χαρίσατε στον κόσμο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Just dropping to see what condition, my condition. Αυτή ήταν η φωνή όμως της Aaron Jones και όχι του Kenny Rogers. Θα θυμηθούμε σήμερα τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας, της soul και της funk, η οποία έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία, και παρότι έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία μαζί με τους Dub Kings και συγκεκριμένα στην Dub Tone Records, άφησε τεράστιες επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

7 languages.

Cypress Hill ανακοίνωσαν και κυκλοφόρησαν ισπανόφωνο καινούριο άλμπουμ με τίτλο Dios Bendiga, και αυτό είναι το καμπεώνες μαζί τους ο Μέλο Μενέις. Και να θυμηθούμε έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, pioneer της surf μουσικής, τον Dick Dale. Εδώ μαζί με τους Deltones στο Mr. Lou.

Επανέφερε η συνεργασία της Νατάλια Λαφουρκάδε μαζί με το Mexican Institute of Sound και τον David Byrne. Η μελωδία είναι γνωστή, αλλά εδώ όμως βεβαίως στα ισπανικά. Κουάλες Λαραζόν

Με αφορμή αυτό το σίγγλ, ο David Byrne ανακοίνωσε και μια σειρά από καλοκαιρινές εμφανίσεις στο Μεξικό. What is the reason for it? Αλλά εδώ με ισπανικά θα τραγουδάει με τώρα, θα ακούσετε την Νατάλια Λαφουρκάδε. Πολλά πνευστά και πολλά φωνητικά σε αυτό το remix.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ούτε Κόσμος.

Μάνα τη Ζου με τη βοήθεια του Μαρτσέλο Μπουρτιτσιότο σε ένα πολύ ωραίο Ιτέρνο Καμπέον και πίσω στο This Land is Your Land, μια τεράστια επιτυχία του Σάρων Τζόνς. Ακούστε και σε ταινίες. Το άλμπουμ Naturally του 2005.

Μπαίνετε στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Smagpa, Digiselva από τη Δανία. Αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Κεζάρτε. Για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί μπαίνετε στο Facebook. Avant Premiere για την ταινία Ερκουδότρυπα στο Cinefleury τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30 παρουσία των συντελεστών. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, βλέπετε ότι ο διαγωνισμός δηλώνεται συμμετοχή.

Ένας ήχος τόσο φρέσκος, αλλά έρχεται από το 1974, άλμπουμ Promised the Heights, Σιμάντε. Brothers on the Slide. Και δύο χρόνια αργότερα ο James Brown κυκλοφορεί το Body Heat. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε two part, δύο μέρη, single, στην Bolido Records. Πολλές φορές το έχει τραγουδήσει live σε πάρα πολλά άλμπουμ που ήταν live, όπως το Hot on the One. Μέχρι και τις 11, James Brown, λοιπόν, Body Heat Part 1.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Olive Jones, End of Time. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα θυμόμαστε τη Sharon Jones, αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια της soul και της funk, η οποία έκανε πάντα back vocals, ήταν πάντα στο πίσω μέρος, που ήρθε στο προσκήνιο πολύ αργότερα, αλλά έκανε τεράστιες επιτυχίες, ήρθαν και τα Grammy, έφυγε νωρίς. Sharon Jones and the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights.

Brown στον δρόμο που χάραξε βεβαίως ο Bad Bunny που θα ακούσουμε αργότερα. Ο Λούθερ από τον Καναδά μαζί του Al Kid και ο Eban, Bajos Las Estrellas, έτσι ονομάζεται και το άλμπουμ, κάτω από τα αστέρια. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Gaudí. Ένα dub jazz από το άλμπουμ Jazz Gone Dub με τίτλο Cool Justice.

Olivia Dean, η μεγάλη της επιτυχία Show You The Funny Love, κέρδισε και Grammy βραβεία. Ο Ibrahim Maalouf ξαναχτυπά. Λας τρομπέτας, Ντένα Έλα.

καταπληκτικός Ιμπραήμ Αλούφ. Το άλμπουμ θα ανακοινωθεί 12 Ιουνίου. Και εδώ, όπως υποσχέθηκα, Bad Bunny, Νέα Βαγιόλη.

Napoleon Dams, It's So Hard, μια φωνή πολύ γνωστή της Dapton Records. Και εδώ η Carol G από την Κολομβία, σε μια πολύ ωραία μπαλάντα, Después de ti.

0: Με καταγωγή από τον Καναδά και την IT, Meet Me By The River, η Dominique Fissema με καταπληκτικά back vocals. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ, θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σεου Ζόρζ μαζί με Αμαλμάζ από τη Βραζιλία. Τραγουδούν τη μεγάλη επιτυχία Troy Aggers. Everybody loves the sunshine. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: My life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get down in the sunshine. They really love sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get brown.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Να φτάσουμε στο σήμερα, να αφουγκραστούμε έναν μεγάλο παραμυθά, έναν συγγραφέα, τον Άντωνι Τζόζεφ, ο οποίος φτιάχνει τα δικά του αφηγήματα. Ο Άντωνι Τζόζεφ και η καινούργια του δουλειά, The Ark. Από το Trinidad και το Tobago φτάνει στο Λονδίνο και μέσα στο 2026 καταφέρνει να έχει παραγωγό τον Dave Okumo. Μια μικρή γεύση από αυτό το κομμάτι που έφτιαξε με τίτλο Your Bird and I.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may.